έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Check, 1, 2.
1: Ready?
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8.
2: Στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
4: Ξέρε μουσικά.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: and brown eyes.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα.
2: Right here.
1: Now. Metro 97.8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Check, check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Μέτρο 97,8 γράφει και το αντιγράφουν.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo.
1: Metro 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα.

0: Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
4: Check, check. One, two. Ready?
5: Ready!
4: Okay.
5: Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
7: 97,8
6: στο ίντερνετ
7: metropavlafm.gr.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.
3: Καλά είμαστε.
8: Εντάξει, καλά.
3: Καλά είμαστε. Πήρα και μια πολύ ωραία μπουγάτσα που ξέρετε να φάτε. Οπότε να ξέρετε, παίρνω λοιπόν τη μερδούλα μου και λίγο ακόμα και την Αναστασία δίπλα μου. Μόνο αυτή με ακολουθεί. Καλημέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε και σήμερα. Έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 παρα 20 στο Beat the Bomb με την εταιρεία Δημάκης. Έχουμε τη GI Fridays 50 ευρώ δώρο επιταγή στις 9 παρα 20 τραγουδάμε Χαμπίμπι και Γιάλα. Ένα δώρο ωραίο κόσμημα από του σπιτόγωτου σε λίγο στις 8 παρα 4. Όλα και τα σύνδετα στο τέλος της εκπομπής εκεί στη Μεθάβλαντ. Γιατί σήμερα έχουμε Μεθάβλαντ.
8: Ναι.
3: Έτσι. Για να περάσουμε κατά 40 ευρώ δώρο επιταγή από τον Μπούφαλα Τζελάτο. Τα ωραία και τα όμορφα είναι εδώ. Έχουμε μουσικάρες, έχουμε τα πάντα ετοιμάσει για σας. Άλλωστε σας το έχουμε πει ότι την Παρασκευή του δίνουμε λίγο κάτι παραπάνω. Να πάμε και στον Δουλευταρά, ο οποίος είναι εδώ, είναι δίπλα μας, είναι τέλειος. Και για σένα που ψάχνεις να βρεις τι θα κάνεις με το σπιτάκι σου, αν κάτι έχει χαλάσει και αν για να αλλάξεις μία πρίζα έχεις ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, σταμάτα τώρα, μπες στον Δουλευταρά, δες αξιολογήσεις, δες δείγματα εργασιών και επίλεξε αυτόν τον επαγγελματία που χρειάζεσαι και όλη την ομάδα του Δουλευταρά που είναι πάντα δίπλα σου. Καλημέρα.

0: ωραίο τραγούδι. Genie in a bottle. Η θεά Κριστίνα Αγγιλέρα με το παρελθόν. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 9 το Οκτώβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε άνθρωποι γεμάτοι αντιθέσεις. Mm-hmm. Μπορεί να δείχνετε μεγάλη κατανόηση και συμπόνια, όμως σε άλλες στιγμές η διάθεσή σας οδηγεί σε πιο κυριαρχικές συμπεριφορές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οι σχέσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για εσάς και δύσκολα μπορείτε να αισθανθείτε πραγματικά ολοκληρωμένοι και σαν σήμερα γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός, ο Τζον Λένον.
0: Ωρε φίλε, τι είπες τώρα.
1: Τζον Λένον,
0: Θεός, παρακαλώ.
2: Χαλκιδική, ακούει 99,5.
0: Ακούει.
2: Η Δράμα, 88,9.
0: Ακούει.
2: Η Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και όλη η Θράκη στους 97,8.
0: Ακούμε.
2: 30. Υπάρχει και το Spotify, θα βρείτε όλες τις εκπομπές και έχουμε και εφαρμογές iOS, Android και Radio Player.
0: 15 με 26 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σήμερα η βαθμή Κελσίου, θα το ζήσουμε ωραία και αυτό, έχονται βροχές μάλλον το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν είναι βέβαιο, νεφός και ήλιος κατά διαστήματα και σήμερα και βεβαίως το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα λέμε στον Αβραάμ και είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομή. Και σαν σήμερα το 1993 η Take That σκαρφαλώνουν στο νούμερο 1 το single με το Relight My Fire, τη διασκευή του κομματιού.
0: Κομματάρα με τη Λούλου, αν θυμάμαι
1: καλά. Με τη Λούλου, ναι.
0: Relight My Fire. Yeah. Για να δω μήπως μπορέσουμε να το βάλουμε το τραγούδι μέσα στη μέρα.
1: Για να δούμε.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε, να πάμε μια βόλτα, να κάνουμε, να ζήσουμε την νέα εποχή. Να έχουμε την διάθεσή μας που είναι ολοκένουργια, είναι ολόφρεσκη, είναι φθινόπωρο και είναι ώρα για αλλαγές στο σπίτι.
1: Είναι και στα Mosaic Store θα βρούμε υπέροχες προτάσεις για διακοσμητικά και αξεσουάρ, αλλά και καλλιτικά σε πολλά σχέδια και χρώματα για να νεώσουμε το χώρο μας.
0: Όπως ακριβώς το θέλουμε, κουκλάκια μου, και μάλιστα υπάρχει και κάτι πολύ δυνατό, γιατί με κάθε αγορά μας με 30 ευρώ και πιο πάνω, έτσι, παίρνουμε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη μας αγορά.
1: Mosaic Store, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πάμε για όλα.
0: Πάμε για όλα, πάμε και για Μιτσίκο, DJ Godza, Jason Derulo και σε λίγο Edge of Desire. Είναι ο Ζου, είμαστε εδώ, έχουμε διάθεση. Καλημερίζω.

0: Sheeran. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είναι το Edge of Desire. Είναι ο Zoo 90,8. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε έτοιμοι και σήμερα για όλα. Τόσο νωρίς και μπράβο σας. Με τον καιρό, όχι τον καιρό, τον ουρανό και έτοιμα σήμερα να υπόσχονται πολλά.
1: Δεν τα είπαμε στην αρχή. Τι ουρανό ήταν αυτό, τι χρώματα, τι υπέροχο.
0: Καλά,
1: πράγμα.
0: Καλά, κάθε μέρα για τον ουρανό μας λέτε εδώ με τα κορίτσια έξω. Έχω βαρεθεί να πραγματικά πλέον μετά από αυτά που λέτε έξω στα κουσκουσάκια των γυναικών. Αντί να βγω έξω να δω τι είναι, τι γίνεται, δεν ξέρεις τον κόσμο. Κοίτα τον ουρανό σου, τον ηλίθιο.
1: Βασίλη, κοίτα τον ουρανό. Και ο ουρανός θα γίνει πιο χαλανός.
0: Τι να το κάνω πιο χαλανό τον ουρανό.
1: Τι πω, πώς.
0: Θα πάτε και σήμερα, εξαρχάκο. Κόκορα! Και για επικαιρότητα γρήγορα την Άνση.
1: Λοιπόν, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ της 5ης, στο ύψος της 25ης Μαρτίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία μοτοσυκλέτα παρέσυρε μία 14χρονη παιδιά. Είναι εκείνο το σημείο το περίεργο που πάει προς Χαλκιδική ο δρόμος. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να είναι καλά το κορίτσι. Κύκλωμα λαθρεμπορίας εντόπισαν οι ελεγκτικές ομάδες του ΔΕΟΣ της ΑΔΕ. Ακούστε, κύκλωμα λαθρεμπορίας.
0: Κάτσε, το ΔΕΟΣ είναι το παλιό ΔΟΕ.
1: Ναι, αλλά το ΔΕΟΣ ακούγεται πιο ωραίο.
0: Σε γελίο είναι.
1: Έλα.
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Άκου τώρα τι πιάσαν. Καύσιμα, ποτά και παραποιημένα οχήματα. Τέσσερις συλλήψεις, κατασχέθηκαν βιτιοφόρα, φορτηγά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, 9.100 λίτρα καυσίμων και 112 φιάλες βότκας, αλλά και όπλα.
0: Ωρε φίλε, μέχρι το 2.800 θα πίναμε.
1: Λοιπόν, υπεγράφει για το μεγάλο έργο της διάπλασης της Πόντου η Σύμβαση. Μια πολύ μεγάλη μέρα για την Καλαμαριά, θέλω να σας πω. Έκανε λόγο η δήμαρχος της Καλαμαριάς, η Χρύσα Αράπογλου.
0: Ναι.
1: Το 2028 θα παραδοθεί έτσι το έργο. Φρένο στους ιερείς influencer.
0: Ιερείς. Έχει ιερείς influencer.
1: Έχει ιερείς influencer, το πιστεύεις.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Δεν το ξέρα.
1: Ναι. Όχι στα προσωπικά brands, λέει, στις διαδικτυακές κόντρες, στις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.
0: Μπράβο.
1: Αυτά έτσι συζήτησε η Ιερά Σύνοδος. Έχει και πολύ έτσι ωραίους τύπους ιερείς influencer. Εμένα μου πετάγονται και μια φορά και τους βλέπω.
0: Πόσο καλά εσείς και τις θρησκείες γι' αυτό, ναι.
2: Και μοναχούς έχει.
0: Μοναχούς.
1: Μοναχούς δεν κάνει, αφού πρέπει να είναι...
2: Έχουν και αυτοί, έχουν Instagram.
0: Έχω, αλήθεια λες.
2: Βέβαια και μοναχούς.
0: Ναι, παιδιά, εμείς έχουμε ξεφύγει. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που λέτε τώρα.
1: Τώρα βγήκαν
0: ναι.
1: Οι 10 εντολές της Εκκλησίας για TikTok και Instagram. Και τέλος, θα σας πω ότι ο Τραμπ αποκλείει επίθεση στο Ιράν πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νανσούλα. Μας τίποτα από τα αθλητικά θα μας πει τίποτα σήμερα. Γιατί χθες λέγατε για τον Άρη.
2: Χθες για τον Άρη, τι δεν θα πούμε. Για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε, ναι, κέρδισε ο Παναθηναϊκός στη Φενέρμπαχτσε. Ναι, τι κέρδισε.
0: Χαρτάκια πέταξαν.
2: Δεν έχουν αυτοί, δεν πετάνε.
0: Άμα δεν πετάνε χαρτάκια, δεν είναι είδηση. Δεν είναι είδηση.
2: Η μαγεία του μπάσκετ είναι μόνο Άρη.
0: Τώρα λοιπόν, βέβαια, τώρα λοιπόν, αν είστε έτοιμοι για τη μεγαλύτερη νύχτα της Θεσσαλονίκης, παιδιά, έρχεται. Ο Ζου 90,8 και η Zenith προσκαλούν όλους εσάς εκεί έξω στο απόλυτο αθλητικό event. Στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, παιδιά, θα περάσουν πολύ ωραία, έτσι. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρόμους που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά.
1: Και φυσικά ο Ζου 90,8 δίνει τον παλμό όπως κάθε χρόνο. Άλλωστε με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους. Προσέξτε, μην μας ψάχνετε πουθενά αλλού. Στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Και μάλιστα νωρίς, έτσι, 4 με 7.
1: Νωρίς. Με μουσική, ανεβασμένη διάθεση θα είμαστε όλοι εκεί με την ατμόσφαιρα να γίνεται καταπληκτική.
0: Τρέχουμε, χορεύουμε, παίζουμε, ζούμε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στο 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης με την Zenith. Και είναι μια γιορτή για την πόλη μας. Ακόμα και αν θέλετε να το πάτε περπατητό, βγαίνει να το ξέρετε.
2: Για
0: και
2: βόλτα.
0: Στο κάτω-κάτω της γραφής, κάπου σταματάς, χτυπάς και μια τυρόπιτα. Έτσι, απλά και όμορφα.
2: Το τάπιτα να πατάτε μόνο.
0: Δεν θα είμαστε εκεί.
2: Α, ναι, ρε.
0: Δεν θα είμαστε
1: εκεί. Γι' αυτό τα λέει.

0: στο κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
6: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
5: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
6: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
5: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
8: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
9: Σέβασε το Δουλευτάρα Σαπ και ησύχασες.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Αυτό. Good morning, everybody.
1: What a beautiful morning it is.
2: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
3: Καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα. Τι πάθατε πάλι, βρε?
4: Το κάτι συνεννοούμεθα.
3: Τι συνεννοούθετα?
4: Δεν κατάλαβα τι μου λέγει.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
4: Παρόλα αυτά συνεννοούθετα.
3: Πω πω, καλημέρα στη... καλημέρα στη Φραγκφούρτη με τα ωραία τα λουκάνικα εκεί. Στο φίλο μου το Χαράλαμπο που μας ακούει. Καλημέρα στον Μπιλάκο. Καλημέρα αστέρια παρασκευιάτικα. Μπιλίγκο, κάνουμε κάνα ψιστήρι. Ρίχτε ρε παιδιά, βάλτε τα κάρβουνα από τώρα. Να γίνει χαμός από τις 9 η ώρα να βαράμε λουκάνικα. Καλημέρα στην Χρύσα μας. Καλημέρα σε Ιωάννη που είναι εδώ και σήμερα. Και στο μεράκι μας, στη δικηγόρο μας. Προχθές την πέτυχα, λέει, την Άνση στη Μητροπόλεως με μια τεράστια γλάστρα. Κούκλα από κοντά, η γλάστρα.
5: Η γλάστρα. Παιδιά, δεν ήμουν εγώ.
3: Αλήθεια.
5: Ναι.
3: Δεν ήταν αυτή, Μέρι. Του την πάτησε τώρα.
4: Καλά που δεν πήγες να μιλήσεις.
3: Δεν φαντάζεσαι. Σα ακούω κάθε μέρα. Τρελή είσαι, Μαρή.
4: Μας έφερε τη γλάστρα.
3: Καλημέρα και σου φέρουμε τον Παναγιώτη. Μεθαύριολαν σήμερα. Άντε λένε να παρτάρουμε και το βράδυ να πάμε για ύπνο. Καλό. Καλημέρα και στην Παναγιώτα, στη γλυκιά μου την Βένια και στον Ιορδάνη, σε Νόρι που είναι εδώ. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω ως κάτι.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Ήρεμα είναι ακόμη τα πράγματα έξω. Αν και Παρασκευή 7 και 36 πρώτα λεπτά, ο Περιφερειακός έχει λίγη κινησούλα στην Τριανδρία. Λίγη στην κίνηση έχουμε εκεί στην περιοχή Πεύκα. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή, Σόγα Βασιλέο Γεωργιού, όλα αυτά είναι οκ. Okay, ακόμη και η Τσιμισκή. Λίγο κολλάει η Εγνατία στα Πανεπιστήμια και μετά την Καμάρα. Και η Λαγκαδά στο ύψος Νεάπολης και στα Φανάρια Βαρδαρίου.
3: Είναι καλά ή όχι?
4: Όχι, είναι πολύ καλά.
3: Είναι πολύ ωραία.
5: Λοιπόν, τώρα Βασίλη, έχω φέρει ένα θέμα μόνο και μόνο για σένα και για όσους έχουν παιδιά από 6 έως 9 ετών. Εσύ είναι η αφορμή, δηλαδή. Άρα δεν
3: είναι
5: μόνο
3: και μόνο για μένα, είναι για
5: εγώ
3: όλους.
5: Εγώ για σένα το έκανα, αλλά τώρα αναγκαστικά θα το ακούσουν και
3: όλοι. Να λες και εγώ μεγαλύτερα παιδιά, έχω δεχτεί παράπονα, να ξέρεις.
5: Εντάξει,
3: μας έχετε λέει πρίξτε σηκώθηκε από το δημοτικό. Πείτε,
5: τώρα όμως αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, γιατί έλα. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία αφισβητούν συνέχεια. Αλλά αυτό δεν το κάνει για να σε προκαλέσει το παιδί σου. Δηλαδή, πίσω από το δεν θέλω να κάνω αυτό που μου λες, ναι, υπάρχει ένα παιδί που μόλις άρχισε να σκέφτεται με λογική και θέλει να καταλάβει το γιατί. Όχι απλά να σε υπακούσει.
3: Μάλιστα.
5: Του λες, ας πούμε, κάνε αυτό, Αντώνη, γιατί.
3: Σκύλος είμαι.
5: Έτσι, μπράβο.
3: Μπράβο.
5: Πίσω από το αυτό δεν είναι δίκαιο που μπορεί να σου έχει πει το παιδί σου, υπάρχει ο εγκέφαλός του, ο οποίος κάνει ένα άλμα και παρατηρεί τώρα και δεν θέλει να σε προκαλέσει, απλά θέλει να καταλάβει πώς λειτουργεί ο κόσμος. Και θα του πεις, Αντώνη μου, ο κόσμος δεν είναι δίκαιος, οπότε κάνω τι σου λέω. Αυτά τα λέω χρόνια.
3: Πάμε να πιούμε μια μπύρα, θα στα εξηγήσω αργότερα.
5: Πίσω από το εσύ μπορείς γιατί εγώ δεν μπορώ, υπάρχει μια βαθιά ανάγκη του παιδιού για λογική συνέπεια, όχι για επίθεση στην εξουσία σου.
3: Ναι.
5: Κοινώς το παιδί χτίζει, ρε παιδί μου, την προσωπικότητά του και επειδή ο εγκέφαλός του μόλις έμαθε έτσι να σκέφτεται με λογική, συγκρίνει, αναζητάει τα πράγματα, τις συνέπειες και γι' αυτό δεν είναι ότι σε αμφισβητεί και θέλει να μαλώνεται.
3: Μάλιστα, και η δικιά σου 9 δεν είναι.
5: Ναι, η δικιά μου, άσε.
3: Αμφισβήτηση φουλ, ε.
5: Φουλ από πέρσι.
3: Αυτό, να σου πω κάτι.
5: Είναι λίγο σπαστικό.
3: Αυτό ο έρμο ο άνδρα σου μέσα με εσά τι δύο, πώ θα αντέξει. δεν ξέρω να πούμε. Πρέπει να αρχίσει τα βαριά τα πράγματα.
5: Εντάξει, όχι, έχει πάρα πολύ υπομονή με την Ιωάννα όταν αμφισβητεί. Γιατί μάλιστα. Πραγματικά. Τη εξηγεί, κατάλαβε. Εγώ εξηγεί. Καμιά φορά θέλω να πω γιατί το λέω εγώ. Δεν το λέω.
3: Η Βάσο, πάντως εδώ μου λέει: παιδιά, ζείτε τα καλύτερα χρόνια. Πού να δείτε, λέει, την αμφισβήτηση όταν ο άλλος είναι όντως μεγάλος, στα 14-15. Εκεί λέει: η φάση δεν παλεύεται. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα έρθει και αυτό.
5: Η ώρα μας.
3: Θα έρθει η ώρα μας. Καλημέρα, καλημέρα στους γονείς όλου του κόσμου, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν μπλέξει με τέτοια πράγματα. Τα παιδιά, ρε, είναι ευτυχία. Απαναγία μου, λένε μερικοί άλλοι.

0: Life is Simple.
1: Life is Simple, κομματάρα. Απευθυσμένη μάνα στέλνει μήνυμα και μέχρι να χτίσουν αυτά, ρε παιδιά, λέει, τις προσωπικότητές τους, θα γκρεμίσουμε εμείς ήδη το ευαίσθητο νευρικό μας σύστημα. Την καλημέρα μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους καψερούς γονείς. Πόσο σας γουστάρω τα λέτε τέτοια, ρε παιδιά. Πόσο σας γουστάρω, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευό καλημέρα και στον φίλο μου τον Αντώνη, αλλά και στον Γιάννη που μας στέλνει ωραία φωτογραφία με τον ουρανό. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Ωραίο όμως είναι και το παιχνίδι μας.
2: Τώρα να παίξουμε με τους πιτόγατους.
1: Μπράβο.
2: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 2310232908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
3: Ήταν καλύτερο το Άξελ.
4: Τουλάχιστον κάνω μια χάρη, μπορείς να βγάλεις τα δακούνια σου παρακάλω για το άσκημα.
1: Στα διάλογη πλάκα που έχουμε, έλα άλλη μια.
3: Ήταν καλύτερο το Άξελ.
4: Τουλάχιστον κάνω μια χάρη, μπορείς να βγάλεις τα δακούνια σου παρακάλω για το άσκημα.
1: Κυρίες και κύριοι, ψάχνουμε ποιο είναι αυτό που έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση. Να πούμε ότι είναι έτσι σαν reality, κάπως σαν παιχνίδι, και θα κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο από τα κοσμήματα Λαβή, τα οποία τα βρίσκουμε στην Θεσσαλονίκη μας. Υπάρχουν 8 σημεία, ένα δίπλα σου υπάρχει σίγουρα, για να πάρεις ένα δωράκι για τον καλό σου, για την καλή σου, έτσι, για τον εαυτό σου τον ίδιο, να πάρεις το κόσμο για το φθινόπωρο στο κέντρο μας.
5: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
1: Ποιο είναι αυτό εδώ, τελευταία φορά να το βάλω, ελπίζω να το βρείτε.
3: Ήταν καλύτερο το Άξελ.
4: Τουλάχιστον κάνω μια χάρη, μπορείς να βγάλεις τα δακούνια.
1: Και πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
6: Καλά, εσύ?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το όνομά σου?
6: Μαρία.
1: Μαράκι μου γλυκό, νομίζω ότι είναι σχετικά εύκολο. Αν και είναι μικρό το απόσπασμα.
6: Ναι.
1: Για πες το αγάπη μου.
6: Ναι
1: αγάπη μου, μπράβο. Πώς θα περνάς τη ζωή σου?
6: Μια χαρούλα. Έτσι. Καλά.
1: Ωραία, αυτό μου άρεσε. Μια χαρούλα, ό,τι πρέπει. Θα μιλήσει με την Ανσούλα που και αυτή τα περνάει μια χαρούλα. Και θα σου δώσει το δωράκι, οκ. Okay?
6: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
1: Αυτό το τραγούδι με ταξιδεύει. Το αγαπάω πάρα πολύ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Ρία.

0: I'm moving to the sun. Παναγία, με τρόμαξε, Μαρή. Τι πετάχτηκες έτσι. Τα έκανα πάνω μου. Τα έκανα πάνω μου. Δεν θα σου το πω όχι. Δεν θα σου το πω όχι. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ είμαστε με πολύ καλή διάθεση. Και για εσένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, είμαστε όχι εμείς εδώ, αλλά η εταιρεία Δημάκης. Υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, η εταιρεία Δημάκης έχει για σένα κάτι που κάνει την καθημερινότητά σου πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνετε στο πιο σύγχρονο B2B shop της αγοράς και βρίσκεται εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Με τεχνικά χαρακτηριστικά, με δυνατότητα σύγκρισης, όλα τα προϊόντα σε άμεση παράδοση και προσωπευμένες λίστες για εσάς, για τους πελάτες της Δημάκης, για την καλύτερη οργάνωση όλων των project. Η Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Φίλε Κατζούλη, μήπως έχουν σκάσει μύτη τα ζωδιάκια μας.
1: Έτσι, και ξεκινάμε με τον καρκίνο.
0: Μπράβο.
1: Δώσε στον εαυτό σου λίγο χρόνο. Λέων, οι όψεις Ερμή και Κρόνου μπορεί να δημιουργήσουν μια αίσθηση ανισορροπίας. Παρθένος, ίσως δυσκολευτείς να βρεις σωστές λέξεις για να εκφραστείς. Ζυγός, μια ανησυχία μπορεί να σε επαναφέρει στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Σκορπιός, αντικείμενα αξίας μπορεί να μονοπολίσουν στη σκέψη σου. Τοξότης, η σημερινή ημέρα είναι περισσότερο κατάλληλη για αυτοπαρατήρηση και σκέψη. Εγώκερος, δεν είναι η καλύτερη στιγμή για σημαντικές αποφάσεις. Υδροχόος, μπορεί να βρεθείς ανάμεσα σε προβλήματα άλλων ανθρώπων. Ιχθύς, ίσως επιμένεις σε ένα ζήτημα που δεν έχει ακόμα εξελιχθεί αρκετά. Κριός, μπορεί προσωρινά να νιώσεις ότι η αισιοδοξία σου περιορίζεται. Ταύρος, μην αμφισβητείς διαρκώς τον εαυτό σου. Και τέλος, Δίδυμος, κλείσε εκκρεμότητες που μπορεί να σας δουν εμπόδιο στους νέους σου στόχους.
0: Πολύ όμορφα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκατσούλη, Νάνση μου.
2: Να σας πω και εγώ για την Intersport, η οποία μας προσκαλεί να ζήσουμε στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport. Αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
0: Καλημέρα. Και σε γλυκιά μου την Αόλια και σε Ιόργα που ακούνε εδώ Zoo Radio και χαίρονται.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το.
5: Πες το.
6: Zoo Radio.
5: Zoo 90,8.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
6: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
15: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
16: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
17: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
18: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
19: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
2: Zoo News. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 έως τις 3 οι καταναλωτές στην περιοχή της Σταυρούπολης. Υπεγράφει σύμβαση για το μεγάλο έργο της διάνοιξης της πόντου για πολύ μεγάλη μέρα για την Καλαμαριά, έκανε λόγο η Δήμαρχος. Ο Τραμπ αποκλεί επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου και οι συγκρίσεις ανάμεσα στη Σίδνεϊ Σουίνι και τη Μέριλιν Μονρό φαίνεται πως δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα, αφού η ηθοποιός και η θρυλική στάρ είναι συγγενείς σύμφωνα με νέα έρευνα. Παρέες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
20: Κίνηση.
21: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
22: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
23: Καδιολέ! Καδιολέ!
24: Ο ΑΟΚ

0: Τι ψάχνεις?
1: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Check, check, one, two.
3: Ready?
4: Ready!
5: Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
7: 97,8.
6: Στο ίντερνετ
7: metropavlafm.gr.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Το λατρεύουμε εδώ στο Zoo Radio. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Ελπίζω να είστε έτοιμοι και σήμερα για να αρπάξετε τη μέρα Παρασκευή και εννοώ τις επόμενες δύο ώρες, γιατί μετά κάνουμε το δουλεύω. Μετά έχουμε πει αυτά την Παρασκευή, ετοιμαζόμαστε, έχουμε και τη Μεθαύρολαν. Έτσι στις 10 ακριβώς ηχούν οι σιρήνες του τέλους της εβδομάδας. Κυρίες και κύριοι, να στείλω την αγάπη μου στην Ιωάννα που μου λέει ότι ήρθε η Παρασκευή. Σαν ψέμα της φαίνεται. Δεν υπήρχε η μέρα της εβδομάδας που να μην σκέφτηκε να βάλει άδεια. Αγαπημένη μου.
1: Μα τι ωραίο.
0: Μα τι ωραία που είσαι και εσύ.
2: Τι ωραία περνάς.
0: Έτσι, μπράβο. Να σου πω ότι ήρθα στο γραφείο μου σήμερα και είδα τρεις άδειες επάνω, η μία μετά από την άλλη. Γιατί κάπως έτσι σκέφτονται και εδώ πέρα οι δικοί μου. Και μάλιστα μία από τις τρεις άδειες, φίλες Κατσόκη.
2: Ποιανού είναι?
0: Δεν την ξέρω.
1: Είναι μια
0: μου δώσε να υπογράψω άδεια από.
2: Ανώνυμη.
0: Από... Όχι, έχει όνομα. Εγώ αυτή την υπάλληλο δεν είναι κάτω από την ομπρέλα μου. Να πω ναι, να φύγει.
2: Όχι, τι.
0: Όχι, θα πω ναι, εγώ. Ό,τι είναι, θα γίνει, θα γίνει. Λοιπόν, για πες να εσύ.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι σας έχω φέρει. Οι άντρες που βγαίνουν συχνά με τις γυναίκες τους για να δουν μία ταινία.
0: Μπράβο.
1: Δηλώνουν 87% πιο ευτυχισμένοι μέσα στη σχέση.
0: Α, μέσα στην ταινία, νόμιζα.
1: Όχι,
0: γιατί δεν μιλάνε.
1: Δεν τρέπηκε, ρε παιδιά.
0: Δεν τρέπουμε, συγγνώμη, να σου να πω.
1: Λοιπόν, αυτό κυκλοφορεί στα social, αυτή η καινούργια έρευνα που λέει. Λέει ότι όταν κάνετε κανονικό date όμως με το κορίτσι σας, με τη σύντροφό σας και λέτε θα τα πούμε στο σινεμά, θα δούμε αυτή την ταινία, σας
0: α,
1: περιμένει
0: θα τα πούμε.
1: Εκεί. Ναι.
0: Θα τα πούμε.
1: Ναι.
0: Ωραία φίλε, ωραία, τα πούμε.
1: Και να σου πω και κάτι, δεν χρειάζεται πάντα να κάνεις κάτι εντυπωσιακό για να κρατήσεις μια σχέση ζωντανή. Εδώ δείχνει η έρευνα ότι μόνο και μόνο να πας σινεμά,
2: ναι,
1: τσακ, αμέσως, 87% πιο χαρούμενη.
0: Την ταινία τη διαλέγετε εσείς πάλι, να υποθέσω, έτσι, σύμφωνα με τα λεγόμενα σου.
2: Εμείς θα πάρουμε τα άλλα, τα νάτσος και τα τσιτσίτος, πώς τα λένε τα άλλα.
0: Τι τσιτσίτος και νάτσος και εσύ, βρε. Τι τσιτσίτος και νάτσος πάλι.
1: Και τώρα, Βασίλη, θέλω να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά.
0: Κάτσε λίγο.
1: Ποια ήταν η τελευταία φορά που πήγες ραντεβού με το κορίτσι σου σινεμά?
0: Δεν έχουμε κοινό γούστο στα έργα.
1: Κενό έχει, όχι κενό.
0: Κοινό, βρε, δεν έχουμε κοινό.
1: Γιατί ρε σε Βασίλη.
0: Τις αρέσουν πράγματα που μένα δεν μου αρέσουν, εγώ τα φοβάμαι.
1: Πήγατε όμως καλέ, δεν πήγατε και είδατε τον Μάικλ Τζάξον.
0: Το Μάικλ Τζάξον, ναι, εντάξει.
1: Με το καλοκαίρι.
0: Πήγαμε μαζί όμως, δεν με περίμενε εκεί. Δεν ήταν ραντεβού, ξεκινήσαμε μαζί από το σπίτι.
1: Ωραία.
0: Ήρθε η Νταντά και τα γνωστά, ξέρεις και τα λοιπά. Φύγαμε εμείς, πήγαμε με την ταινία, κάπως έτσι έγινε. Ενώ θα ήταν αλλιώς.
1: Ναι,
0: να περιμένει έξω και να νιώθει το χτυποκάρτι, θα έρθει ο γελίος ή δεν θα έρθει. Και θα με στήσει πάλι και θα πει τσίπορα με τους δικούς του.
1: Φυσικά το
0: κανόνισε
1: το.
0: Άμα είναι να νιώσεις.
1: Για τις ανάγκες της εκπομπής.
0: Παιδιά, είναι Παρασκευή, θέλω να σας ξυπνήσουμε λίγο περισσότερο.

0: Mr. Know It All είναι ο Teddy Swim στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Βασιλεία. Να έχετε όλη μια υπέροχη ημέρα γεμάτη χαμόγελα. Γεια σου, γλυκιά μου Βασιλεία. Καλημέρα και στο Ιωαννάκι μας. Καλημέρα και στην Πινελόπη που είναι εδώ δίπλα μας και σήμερα, επιτέλους Παρασκευή. Αν και δουλεύω και σήμερα από τις 10 μέχρι και τις 6, αλλά το πρωί πετάω για την Ρώμη.
1: Ωραία.
2: Τι ωραία, Ρώμη.
0: Νάνση, έλα. Σε έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Τι σαλιάρα είσαι. Πόσο σαλιάρα είσαι με τα ταξίδια.
1: Σε έχει πάρει. Ούτε χαμπάρι θα πάρει.
0: Έτσι,
2: δίπλα σου τα μενιστιονικά στο αεροπλάνο.
0: Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα από εμένα και τη Σαβίνα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Επίσης, ένα καλημεράκι να στείλουμε σε ένα ανώνυμο μήνυμα. Το τηλέφωνο ούτε καν υπάρχει. Έτσι, μάλλον το σοφάκι πρέπει να είναι αυτό. Στο Σωτήρι, ο οποίος ετοιμάζει πενθήμερο για να λείψει. Κολλάει άδειε δεξιά, κολλάει άδειε αριστερά. Λέει, θα λείψω, λέει, μια εβδομάδα εκεί στι 26.
1: Τι έπαθε.
0: Αχ, στα μούτρα σου.
1: Μη σε θα πάμε πουθενά.
0: Αχ, στα μούτρα σου. Τι θέλει πάλι.
2: Μη σε θα πάμε πουθενά.
0: Να μην πάτε πουθενά. Όλοι πάνε. Να μην πάτε αυτή τη φορά κι εσείς. Καλημέρα στη Μένη. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Εύα που είναι εδώ και σήμερα. Έτσι περπατηματάκι πριν από τη δουλειά. Και ο Χριστάρας μας σκάει διαφορετικά σήμερα το πρωινό του ξύπνημα. Έτσι προβληματίζουμε πάρα πολύ. Λέει. Σήμερα ξύπνησα πάρα πολύ άσχημα.
2: Γιατί?
0: Δεν μπορώ να αντέξω, λέει το Βύση Καρβέλα.
2: Όλη η Ελλάδα.
0: Τρολάρι φουλ φυσικά. Καλημέρα ρε Χριστάρα. Και πάμε.
1: Η Κατερίνα Κακοσέου, η κόρη του καλού παιδιού,
0: ναι.
2: Είναι του καλύτερου παιδιού.
1: Του καλύτερου παιδιού, συγγνώμη. Είναι η Ελληνίδα ambassador του Spotify Equal. Λοιπόν, η μουσική της λέει βρίσκει όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση στο κοινό, πολύ περισσότερο στις μικρότερες ηλικίες.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό την κάνει νούμερο ένα στο Spotify, παιδιά.
0: Έλα.
1: Μπράβο στην Κατερίνα.
2: Έχει πολύ ωραία φωνή, ναι. Η Κατερίνα, αλλά και όλα τα παιδιά του Πλουταρχού έχουν καλή φωνή. Ετοιμάζει μεγάλη ομάδα ο
0: Και τι Γιάννης. Να κάνουμε, ρε, να του στείλουμε, είναι σε μια εκκλησιαστική χοροδία. Αν του πάει σε μια εκκλησιαστική χοροδία, τραγουδάνε. Μα φορώσουν 800 παιδιά.
2: Αφού είναι ωραίοι.
0: Εγώ πέντε παιδιά θα τους έτρωγα όλους τους εκφωνητές.
2: Τι να κάνουμε,
0: Βασίλη. Εσείς δεν θα είχατε δουλειά μετά.
2: Άμα ήταν καλή η δική σου, να έπαιρες τους δικούς.
0: Α, Μαρή, που είσαι και τέτοια. Μεγαλόκαρδη. Έλα.
1: Λοιπόν, η δούκισσα νομικού, η γυναικάρα αυτή, θα δώσει μία συνέντευξη μετά από 4 χρόνια στον Αντώνη Σρόιτερ. Οπότε αναμένει τη συνέντευξή της. Θα τα πει όλα, λέει. Για και
2: να πει, μωρέ, η δούκισσα.
1: Έχει να πει, έχει 800.000 followers.
2: Εκεί τι θα μας πει, ποια έναν έναν τα ονόματά του.
1: Μα τι κάνει η δούκισσα
0: νομικού. Τίποτα θα μας φέρει, τίποτα θα μας πεις, κανένα κουτσομπολιά να γουστάρουμε.
1: Σας έχω και την πτώση τη Σελίντιον. Είχε...
2: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό, ρε φίλε.
0: Εγώ πολύ στεναχωρέθηκα.
1: Εντάξει, παραπάτησε, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στη σκηνή. Αλλά σηκώθηκε αμέσως, δεν φάνηκε τόσο πολύ. Δεν ήταν σαν τη Γαρμπή στο ρέμο. Ήταν λίγο πιο light.
2: Ετοιμάζει με την ίδια πρόταση τη Σελίν Διόν και τη Γαρμπή. Με ξεπέρασε.
0: Τέλος πάντων, δεν μας έβρισκα. Yeah. Δεν είχαμε πει κάτι κανένα σήμερα.
1: Όλα είναι για ρουβέ.
0: Πρώτα απ' όλα ήταν όλες ντυμένες. Πολύ σπάνιο για τα δικά σου κοτσομπολιά.
1: Τώρα χειμωνιάζει τα κορίτσια, ντύνονται.
0: Σωστό, κρυώνουν. 6931, 908, 908. Έτσι, πείτε μας εσείς κανένα κουτσομπολιό, γιατί από αυτόν τον αχαήρευτο σήμερα ήρθε χωρίς να δουλέψει.
1: Μα όλα είναι καρπέτας και βύση, τι να πω.
0: Από τότε που σου κάνω καφέ, με έχεις καβαλήσει.
1: Κάτσε, απλώ και μια γουλίτσα τώρα.

0: Νουβαγιόλ στον Ζου 90,8. Καλημέρα, παιδιά. Δύο λύσεις υπάρχουν. Ή να βγω συγγενής του Μάκη, ή να γίνω Μάκη στη θέση του Μάκη και να πιάσω το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι που αυτή την Παρασκευή μοιράζει 120 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τόσα πολλά που αν τα κερδίσω εγώ θα τα μοιράσω στην οικογένεια, οπωσδήποτε έτσι. Στα κολυτάρια μου, τυχερέ. Στο μπατζανάκι μου, μέχρι και στη γειτόνισσα τη γιαγιά μου που μου έδινε κρυφά καραμέλες θα δώσω. Αλήθεια, εσείς σε ποιους θα δίνατε αν το κερδίζατε σήμερα? Καλημέρα, καλημέρα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Και βεβαίως πάμε λίγο με την κίνηση της Θεσσαλονίκης.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικού.
2: Λοιπόν, έχουμε τώρα κινησούλα παραπάνω στο περιφερειακό. Σιγά ναι, σιγά κινείται εκεί η κατάσταση. Πολύχνη έχουμε κίνηση και Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα.
2: Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει επίσης και στα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο. Όμως η Τσιμισκή, η Εγνατία, η Μοναστηρίου είναι ακόμα καλά. Εκεί δεν έχουμε κάποια προβλήματα, είμαστε εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα στον φίλο μας τον Μάνο που είναι εδώ. Και σήμερα τη Σελήν Ντιόν την κυνηγούσαν δημοσιογράφοι παπαράτσι, λέει εδώ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Καλημέρα στο Θανάση. Νάνση Γαρμπή με Σελήν Ντιόν είναι σαν το παιχνίδι με τα σύνδετα. Σε μπερδεύει, σωστό. Καλημέρα στην Ολυμπία μας που είναι εδώ και καλό Σαββατοκύριακο και στον Φωτάρα μας και στην Ολυμπία και στον Θάνο μας που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά και σήμερα. Στο φίλο μας τον Σπύρο που είναι συντονισμένο στο Zoo Radio και στην Πινελόπη που είναι και αυτή σαλιάρα με τα ταξίδια. Ακόμη δεν ολοκληρώθηκε, λέει, το τωρινό και ήδη ετοιμάζω τον επόμενο. Λυπάμαι τον άνδρα σου.
3: Μόνο αυτό φίλοι μου Πινελόπη.
0: Αχ, φίλοι μου Πινελόπη. Μένει, καλημέρα και σε σένα.
3: Λοιπόν, και τώρα, άμα χάλασε η συσκευή σας, υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service για να κάνει την επισκευή της γρήγορα, απλά και σίγουρα. Παιδιά, η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή μας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχουμε πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Να σας πω εγώ ότι με την επισκευή, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, έτσι, και δέσμευση να μην μείνουμε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχουμε τη σιγουριά που χρειαζόμαστε και περισσότερα μαθαίνουμε σε κάποιο κατάστημα της Vodafone ή στο vodafone.gr. Το διορθώνει ο Μάνος, λέει, δεν είπα παπαράτσι. Είπα παραπάτσι. Παραπάτσι, μπίλε, ωραίο.
4: Τσατ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά, είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις στην εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μια έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas.
10: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
11: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
12: On Air Media Group.
13: On Air Media Group.
14: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
15: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
14: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
16: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
16: Ξηρή καρπή Κίνης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
17: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
18: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
17: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
18: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
19: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
20: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
19: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
20: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
19: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
20: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
19: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
21: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
22: Τι ψάχνεις?
23: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
22: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
23: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
22: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
24: Επιστροφή στη μουσική.
25: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
26: Και δεν σταματάει ποτέ.
25: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Siamo stati là.
1: Verico.
2: Verico.
0: Che metà a
2: Romagno.
0: Cazzi.
2: Che ghetto. Όλα παίζανε μαζί. Η χώρα με κόσμο και έπειρα τρελαινόντουσαν. Γινόταν ένα χάο με τη μουσική.
1: Και τρελαινόσουν πραγματικά που έλεγε πόρεση. Τι έβαλε τώρα.
2: Τι έβαλε πάλι. Το ένα με το άλλο καμία σχέση. Πάντω εμεί δεν το βάλαμε τώρα χωρί λόγο. Το βάλαμε επειδή θα είναι το τραγούδι που θα ερμηνεύει σήμερα ο Χαμπίμπη με τη Γιάλα. Είναι αυτό εδώ. Και θέλω λουλούδια στην πίστα και να ανοίγουν οι φθηνές οι σαμπάνιες. Δεν θέλω πολύ ακριβές. Αυτές που απλά έχουν λίγο έτσι μέσα γκάζι. Είναι θεά η Παολάρα.
1: Παολάρα θα είναι και στο Voice τώρα, έτσι.
2: Είναι μια θεά. Εγώ την γουστάρω πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Δηλαδή, άμα θα πήγαινα μπουζούκια, θα πήγαινα και Παόλα.
1: Καλά, πέρσι το έσκησες με τα μπουζούκια, πήγε σε όλους.
2: Με το τρανζίστρο πηγαίνουμε. Έχουμε ελληνικό ραδιόφωνο εκεί, είναι και οι δημόσιες σχέσεις του διευθυντού.
1: Άμα θα πήγε και να λέει μπουζούκια.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 2-3-10-2-32-9-08, σας έχουμε 50 ευρώ δωροπιταγή από τα TGI Fridays. Είναι μαγικά, είναι υπέροχα. Οι πιο τέλειες γεύσεις και τα πιο ωραία παρεάκια με κοκτέιλάρες, με πιατάρες, με τα πάντα όλα. Και σήμερα ξεκινάει ο Χαμπίμπη.
3: Χαμπίμπη, γιαλά! Χαμπίμπη, γιαλά!
0: Τι σε πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι!
2: Έλα!
0: Πως τελειώσαμε για πάντα, δεν το δέχεσαι!
2: Σπάστα!
0: Σε πιάνει και με ψάχνεις τα τηλέφωνα.
2: Τι!
0: Σβήσε με απ' τη ζωή σου σαν να πέθαινα.
2: Θεός χωρέστο.
1: Σε πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Πως τελειώσαμε για πάντα δεν το δέχεσαι.
2: Έλα παιδί μου.
1: Τι σε πιάνει και με ψάχνεις τα τηλέφωνα. Σβήσε με απ' τη ζωή σου σαν να πέθανα.
2: Ρε παιδιά, μήπως θα γίνω καρβέλας και να σας κάνω γκρουπ. Πολύ μου αρέσετε πλέον.
4: Μας γράψεις τραγούδια.
2: Τι ωραία περνάμε εδώ πέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Πάμε στην πρώτη γραμμή, ποιος είναι εδώ?
5: Καλημέρα.
2: Γεια σου αγόρι μου, το όνομά σου?
5: Μπάμπη,
2: πρόσεξε γιατί ο Σκάτζ έβαλε ψηλά τον πύχη για τους άνδρες και την κομματάρα της Πάολα. Είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος.
2: Πάμε Μπάμπη μου.
5: Τι σε πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Πως τελειώσαμε για πάντα δεν το δέχεσαι. Τι σε πιάνει και με ψάχνεις τα τηλέφωνα. Σβήσε με απ' τη ζωή σου σαν να πέθανα.
2: Λάμπης Μπάμπη μου, λάμπης. Κλείνεις το τηλέφωνο, ακούσαν τα κερδίσεις. Και δεύτερη και τελευταία γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Όνομα?
6: Εύη.
2: Εύη μου, Εύουλα μου, γλυκιά. Πρέπει και εσύ να το πας στην ΑΤΑ. Γιατί και οι τρεις σήμερα ήταν αποθεωτικοί. Είσαι έτοιμη?
6: Πανέτοιμη.
2: Πάμε.
6: Είσαι πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Πως τελειώσαμε για πάντα δεν το δέχεσαι. Τι σε πιάνει και με ψάχνεις τα τηλέφωνα. Σβήσε με απ' τη ζωή σου σαν να πέθανα.
2: Άμα είχα σουτιέν θα το έκαγε τώρα, θα το έκαγε, θα το πετούσα, θα το έβγαζα αυτή τη στιγμή για την πάρτι σου. Μπράβο. Είσαι μια θεά και εσύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κλείνουμε και σένα. Και τώρα δυστυχώς είναι η στιγμή που πρέπει να ψηφίσουμε και σήμερα. Θα ξεκινήσω από την γυναίκα της εκπομπής.
1: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ καλή η Εύη, αλλά εγώ θα ψηφίσω τον Μπάμπη. Έτσι με άγγιξε πιο πολύ η αντρική ερμηνεία.
2: Φίλες κατσόχυρε.
0: Θέλω να επιλέξεις εσύ σήμερα. Διαλέγω εγώ την Εύη. Είμαστε 1-1.
2: Είμαστε 1-1. Εμένα μου άρεσε πολύ περισσότερο ο Μπάμπης. Η Εύη μου βγάζε πολύ ψηλά τον τόνο. Γι' αυτό θέλω Μπάμπη σήμερα. Οπότε η Εύη ξαναπαίζει από την επόμενη εβδομάδα και εμείς το δώρο τον δίνουμε στον Μπάμπη Πουλάμπη γιατί είχε ωραία ερμηνεία.
1: Πολύ καλά.
7: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
2: Και τα λαδάδικα συνεχίζουν να πέσουν στο παράκι. Το γνωστό. Αφού βαρέσανε πριόνι.

0: παλιές καταστάσεις με λαδάδικα, με Παπαναστασίου αλυσίδα κτλ. Με χαμό μεγάλο στο αεροδρόμιο. Παιδιά, πάντα υπήρχε ένας άγραφος νόμος στη Θεσσαλονίκη. Η ζεστή μπουγάτσα με κρέμα και άχνη ή με κοιμά για τους πιο παραδοσιακούς, που ήθελε δίπλα της ένα παγωμένο σοκολατούχο. Το σοκολατούχο Coco Milk, φυσικά τη Αγνώ, που είναι τη πόλη μας. Είναι αυτό ακριβώς το κλικ που απογειώνει τη γεύση. Είναι η γλυκιά μας συνήθεια που μάθαμε από μικρή, που κλαμπάραμε και γυρίζαμε και αυτό ήταν το οποίο θέλαμε και δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, στον Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στην Ευδοξία. Στον Τζόρτζ που λέει: απολαύστε την Παρασκευή και το Σάββατο. Μετά έρχονται τα κρύα. Εντάξει, δεν πειράζει. Και τα κρύα μέσα στην ιστορία είναι, που ξέρω ότι δεν αρέσουν σε όλους, αλλά και ο χειμώνας χρειάζεται για να καταλάβεις τη διαφορά από το καλοκαίρι, φίλε Σκατζόχυρε. Εσύ είσαι και χειμωνιάρης.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ
0: το χειμώνα. Το γουστάρεις πάρα πολύ το χειμώνα. Καλημέρα στο Σοφάκι. Πόσο σας ζηλεύω, λέει, όλους εσάς που δεν δουλεύετε σήμερα. Και ο Μπιλάκος λέει: εγώ θα κρατούσα 20 εκατομμύρια για μένα και τα άλλα θα τα μοίραζα πραγματικά σε φτωχές οικογένειες. Ωραίος ο παίκτης. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Χρήστο. Και το επόμενο τραγούδι θα το χαρίσουμε στον Όρη. Θέλει αφιέρωση ο Όρη σήμερα. Σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Πρώτα όμως, Νάνση.
2: Πρώτα θα σας πω ότι η επιστήμη μίλη. Και μετά από 4 δεκαετίες που έκαναν έρευνες, έδειξε ότι μια φορά την εβδομάδα είναι ο μαγικός αριθμός για την ευημερία των ζευγαριών. Μια φορά την εβδομάδα.
0: Το κούμπομα.
2: Το κούμπομα αρκεί.
0: Μόνο μία είναι.
2: Μετά από 4 δεκαετίες τώρα θα αμφισβητήσεις εσύ τέτοια έρευνα.
0: 40 χρόνια κοιτούσαν δηλαδή πώς το κάνουμε.
2: Έτσι, ναι. Έρευνα. Έγινε στην Αμερική βέβαια.
0: Ναι.
2: Για να βελτιώσεις επίσης τη σχέση σου, η εβδομαδιαία λέει εγκύτητα.
0: Ναι.
2: Είναι αρκετή.
0: Από το 1986 δεν μας μελετάνε. Ναι.
2: Και αυτό μην τρελαίνεστε τώρα.
0: Όχι.
2: Να κάνετε 3 και 4 φορές την εβδομάδα.
0: Πρέπει να ολοκληρώσουμε ή απλά και τα χαϊδέματα.
2: Μία και καλή, ρε εσύ, Βασίλη. Άμα να κάνεις μία κάτω καλά τώρα.
0: Έτσι, τώρα είσαι κωδικοποιημένα. Κώστα, ήρθε η ώρα για τη μία και την καλή. Θυμάσαι την παπαρίγα την καλή. Αυτή θα είναι η κολυμπήθρα η καλή. Ωραία. Θα το βαφτίσουμε και σήμερα. Έλα, αγόρι μου, και εσύ πες μας και το ανέκου. Τι ανέκου τώρα που με αυτά που μας λέει.
1: Μας άναψε το ζωή.
0: Σβήσε.
1: Λοιπόν, πώς φωνάζει.
0: Ο κουβρομόπαμος.
1: Πώς φωνάζει ένα μικρό σπίτι δίπλα που έχει ένα μεγάλο σπίτι.
2: Τι εννοεί.
0: Αλήθεια το λες τώρα.
1: Ναι, πώς το φωνάζει.
0: Πώς το φωνάζει το σπίτι, το μεγάλο το σπίτι.
1: Ναι, το μικρό σπίτι πώς φωνάζει το μεγάλο σπίτι.
2: Σπιταρώνα.
1: Ε, Παυλή!
0: Ε, Παυλή!
1: Ε, Παυλή!
0: Ε, το Παυλή, ρε! Ρε, το Παυλή, ρε, παιδί μου! Καλημέρα, καλημέρα! Αχ, τι έχουμε πάθει σήμερα. Αριάννα Γκράντε, είναι Παρασκευή. Την αγαπάμε πάρα πολύ την Αριάννα και στα παλιά της τα τραγούδια και το τελευταίο μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Το χέτα τα με τσιλάβουμε.
2: Πάρα πολύ.
0: Ναι, τώρα σε

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το!
3: Zoo Radio!
0: Zoo 90,8. Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
1: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
2: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
0: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
0: Βασίλης Βαρσάμης.
4: Ω, τι τραβάμα.
0: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
2: Αχ, θα παραιτηθώ.
0: Καθημερινά, 4 με 7.

0: μαμά, μπαμπά, πεινάω.
1: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μαμά, αν το φαντάζεσαι. Ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι. Θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
10: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζε τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
11: Zoo News. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 έως τις 3 καταναλωτές στην περιοχή της Σταυρούπολης. Υπεγράφει σύμβαση για το μεγάλο έργο της διάνοιξης της Πόντου για πολύ μεγάλη μέρα για την Καλαμαριά, έκανε λόγο η Δήμαρχος. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση με το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου και οι συγκρίσεις ανάμεσα στη Σίδνεϊ Σουίνι και τη Μέριλιν Μονρόε φαίνεται πως δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα, αφού η ηθοποιός και η θρηλυκή Σταρ είναι συγγενή σύμφωνα με νέα έρευνα.
12: Καιρός.
11: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
12: Κίνηση.
11: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο στα φανάρια της Χάνθ. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
13: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Καδιόλε! Καδιόλε! Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
16: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
16: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com.

0: Τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ! Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος! Εντυπωσιακός! Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον! Πώς τα κατάφερες!
1: Εγώ! Τίποτα δεν έκανα! Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν! Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα! Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
2: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
3: Check, check, one, two. Ready?
4: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
5: 97,8
4: στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
5: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: γλυκές όμορφες καλημέρες σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα και σε όσους μας ακούνε στο εξωτερικό. Με πολύ πολύ αγάπη από το πρωινό σοου. Ο Bill Nikes με την Boss Crew θα μεταφερθούν σε άλλη γωνιά της Ελλάδας τώρα. Θα πάμε γρήγορα στη Λάρισα. Εκεί μας περιμένει ο ένας και μοναδικός Ζος Μουνιέ. Ζος.
1: Καλημέρα, φίλοι μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαστε ωραία.
0: Μπράβο, μπράβο. Παρασκευούλα. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Θα έρθω στα μέρη σου. Εγώ θα περάσω από εκεί.
1: Καλησπέρα να βρεθούμε. Πού θες να κατέβω?
0: Θα έρθω οικογενειακό. Θα πάμε στην Καλαμπάκα, στην πατρίδα μου. Γι' αυτό.
1: Δεν θα βγω σε καμιά στάση και να σε περιμένω.
0: Θα σε πάρει το κτέρ, δεν θα σε αφήσουν. Δεν θα σε προλάβω, σε μαζέψω εγώ. Τι κάνεις, Ζος μου?
1: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Δημιουργούμε, Βασίλη, καθημερινά. Καθημερινά, καθημερινά.
0: Και καλά κάνετε, διότι τα κορίτσια έχουν ανάγκη, αλλά και τα αγόρια από τη μόδα να αλλάξουμε λίγο, να μην βαριόμαστε.
1: Έτσι ακριβώς. Και όταν μιλάμε για χρώματα όπως και σήμερα, να ξέρετε, είναι και για τους άντρες πάντα.
0: Ακούμε με προσοχή και οι άντρες.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να αντικαταστήσουμε το μπλε το τζιν.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ένα χρώμα το οποίο ξέρω δεν το συμπαθείς από πέρσι, αλλά τι να κάνουμε, Βασίλη.
0: Μην το πεις.
2: Όχι, ρε Σιζόν.
1: Είναι από τις κορυφαίες επιλογές της σεζόν.
0: Ποιο?
1: Και είναι το καφέ τζιν.
0: Σκατά.
1: Τι να κάνουμε, Βασίλη, με αυτά δείχνουν όλοι οι μεγάλοι οίκοι μόδας.
0: Δεν τους θέλω τους μεγάλους οίκους μόδας με αυτό το πράγμα. Αφήσουμε το μπλουτζινάκι μας για αυτό το πράγμα. Κάνουμε ολόκληρη φωτογράφηση με το μπλουτζιν.
1: Τι να κάνουμε, Βασίλη, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα πώς θα τα συνδυάσουμε, κοριτσάρες? Θέλω καφέ τζιν σε ίσια γραμμή με σνικεράκι. Και να ξέρετε, όσο πιο βαθύ χρώμα,
0: μπράβο,
1: τόσο το καλύτερο εδώ πέρα.
0: Τόσο το σκατύτερο.
1: Έτσι. Και θα το φορέσετε με άσπρο σνικεράκι. Πάμε άλλη επιλογή.
0: Πηγαίνει,
1: τώρα.
0: Αλήθεια είναι. Έλα, πες.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ θέλω, κοριτσάρες, ξεθοριασμένο καφέ τζιν σε γραμμή μαόμ.
0: Ναι, για πες.
1: Έτσι, και εδώ το σας θέλω με σνικεράκι. Παίζει πάρα πολύ αυτό για να τραβήξουμε τα βλέμματα.
0: Πολύ στο Παρίσι γυρίζει τελευταία. Αυτά τα φορά πολύ στο Παρίσι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας δείξουμε λίγο για βράδυ.
0: Μπράβο.
1: Καφέ τζιν, white leg, δηλαδή θέλω μποτάκια με τετράγωνη μητούλα, ζιβάγκο.
0: Ναι.
1: Για πιο ρετρό στυλ. Και σας έχω και τέλος καταπληκτικό καφέ τζιν σε bold cup. Έτσι είναι ένα κομμάτι vintage, μπορώ να πω. Δεν είναι μια τέτοια αισθητική, αλλά και ταυτόχρονα μια γοητευτική αύρα, Βασίλη μου. Αν το συνδυάσεις και αυτό με μια μακριά μπλούζα, ρηχτή γραμμή, φοβερή, κομψή, με τέλειο μποτάκι, να είσαι σίγουρη θα τραβήξει τα βλέμματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζόρις Μουνιά. Δεν ήταν πολύ σεξουαλικά έτσι αυτά τα ωραία. Ήταν σεξ, όχι σεξουαλικά αυτά τα αντισύματα. Εγώ ξέρω ότι τα προτιμούν πάρα πολλά κορίτσια και τις βλέπω που περπατάνε κάπως έτσι έξω.
1: Βέβαια.
0: Και είναι όντως μόδα, αλλά εμένα δεν μου κάνει κλικ.
2: Πολύ κυκλοφορεί το καφέ και εμένα δεν μ' αρέσει. Και ξέρεις εμένα τι μου κάνει το καφέ?
0: Τι σου κάνει?
2: Μου βγάζει έτσι μια μουντάδα. Μια στεναχώρια, μια...
1: Μα είναι χειμώνας, την όπρο, θέλει τέτοιο χρώμα. Σκέψτε το να φωτίσεις.
2: Πού πήγε αυτό το ωραίο το βουργουνδί που είχαμε πέρσι? Τη σελιά στο χρώμα.
0: Αλλάζει η μόδα, αγάπη μου.
1: Αλλάζει το καφέ όμως έμεινε. Τι να κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε?
1: Το ξαναδούμε σε 2-3 μήνες όμως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Ζόρις Μουνιέ. Δεν
2: φταίσαι εσύ τώρα που τα ακούς.
0: Έτσι, η άποψή μας είναι αυτή. Έχεις δίκιο εσύ να μας λες τι πρέπει να κάνουμε και μπράβο σου. Να, εδώ α πούμε η Αμαλία λέει: παιδιά, το αδικείται το καφέ. Το καφέ είναι ένα μαγικό χρώμα, αν ξέρεις να το συνδυάζεις.
1: Αχ, γλυκιά μου, φόρεσέ τα εσύ κι ας τους άλλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Great Macri, τι ωραίο μωρό που είσαι, μπράβο σου. Συγχαρητήρια, θα γυροκορδίσουμε πάλι.
1: Μια και μοναδική θεατάκι.
2: Και για πείτε μου λίγο, Tate McRae ή Sydney Sweeney.
0: Εμένα Tate McRae μ' άρεσε.
2: Εσένα?
1: Τώρα με έβαλες πολύ σε δίλημα.
0: Δεν θα σε διαλέξει καμία. Πες ποια θες εσύ και άσε τα γλυψίματα. Δεν μας ακούνε τώρα.
1: Επειδή την έχω δει με ζαρτιέρα τη Σουίνι.
0: Ναι.
1: Θα πάω με τη Σουίνι. Είναι φοβερή.
0: Φοβερή επιλογή, ρε. Φοβερή. Ποια σ' αρέσει, ρε. Ποια σου κάνει κλικ, ρε. Ποια γυναίκα από αυτές τις δύο θα έβγαινε σε άλλη. Αυτή είναι η γυναίκα, άρα την περπατάω.
1: Τέιτ, τότε.
0: Κάτι το είδα την είδα με ζαρτιέρα, με τη σημαία με ζαρτιέρα, με να διαλέξει.
2: Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το σώμα. Η λογική βγαίνει από το παράθυρο.
0: Επειδή την είδα με ζαρτιέρα την Tate McRae, πώς θα την πες.
2: Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, παιδιά, τι ωραία πράγματα θα κάνουμε στην πόλη μας. Έχουμε παράσταση θεατρική, θα σας πάω, στο Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη, στη Μονή Λαζαριστών.
0: Μπράβο.
2: Ναι, και για χορό όμως, άμα θες, μπορώ να σε πάω. Γιώργος Παπαγεωργίου και η Πόλκαρ στη μικρή σκηνή εκεί. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος, ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Και θα πει τραγούδια από ηλεκτρονική μουσική, έντεχνα, λαϊκά, τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
2: Επίσης, αύριο Σάββατο, προτείνω όποιος δεν έχει πάει να δει το Φωνιά που τον είδα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, Έγκλημα και Αθώωση, στο θέατρο Αριστοτέλειο. Είναι η αληθινή ιστορία του Γιάννη του Φωνιά. Θέλω να σας πω και είναι συγκλονιστικές οι ερμηνείες όλων των ηθοποιών. Αλλά και πάλι σας έχω μουσική. Καγιατάνο, live band.
0: Μοναδικό, μοναδικό.
2: Δεν είναι μοναδικό, δεν είναι υπέροχος. Ναι, ναι. Χρόνια έχω τον ακούσω. Στο Soul 9.30 ώρα.
0: Είναι πολύ στυλάτη τελευταία, αν σε αρχίσω να φοβάμαι, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά.
2: Αχ, συγγνώμη, και μια που είπε στυλάτη, έχω και ποδόσφαιρο. 9 η ώρα το Σάββατο, Άρης Βόλος. Το γήπεδο Κλάδης Μικελίδης.
0: Είσαι ηλίθεια. Θες να με εκνευρίσει. Σιγά μην πάμε στο γήπεδο Κλάδης Μικελίδης, θα δούμε το Άρης Βόλος.
1: Γιατί να μην πάμε και ωραία μπυρίτσα.
0: Να παίξω Βόλους καλύτερα.
1: Μπυρίτσα να
0: πιούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, ο οποίος είναι εδώ και αυτό το πρωινό στην Ανούλα, η οποία λέει: έλα ρε Συνάνση, για το σεξ που είπατε, μία ίσον καμία. Τι λέτε τώρα, λέει πρωινιάτικο. Έχεις δίκιο, θα συμφωνήσω, αγαπημένη μου Άννα. Καλημέρα. Δεν ξέρω γιατί λέει, αλλά όποτε ακούω το τραγούδι της Ariana Grande, το 7 Rings, θυμάμαι αυτομάτως που έβγαλε το ίδιο μεταφρασμένο η Τζούλια Αλεξανδράτου.
2: Έβγαλε η Τζούλια Αλεξανδράτου.
0: Θα το ξέρω το κομμακί της.
2: Σίγουρα.
0: Για επαλήθευση. Τι να σου πω, πάντως είναι δράμα αυτό το πράγμα.
2: Που
0: να το θυμάστε.
2: Ναι,
0: φιλαράκι, ένα τόσο ωραίο τραγούδι. Καλημέρα στο Θανασάρα που είναι εδώ μαζί μας και στο δικό μας το πρωινό. Και βεβαίως στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει με την Κωνσταντίνα. Είναι ένα παρεάκι που ταξιδεύει αυτή την ώρα. Παιδιά, είστε υπέροχοι. Καλημέρα, περνάμε τέλεια μαζί σας. Thank you very much. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Δεν φύγαμε. Να βάλω μουσική, αυτό εννοούσα.
1: Ναι, επιστρέφω μετά τη μουσική, αυτό θα να πω.
0: Μην είσαι αφηρημένος. Σε θέλω έτοιμο πάντα.
2: Σκέφτεται τώρα τα κορίτσια πια να πάρει.
0: Έτοιμο
2: πόλεμο.
0: Έτοιμο πόλεμο. Άστο ρε, εγώ. Χόρευε εδώ. Δες κομματάρα και σε λίγο έχουμε και

0: Και βεβαίως να σας πω εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ταξίδι στη ζωή μας. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε και 41 προορισμούς που μπορούμε να πάμε. Γιατί όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις μας, το εννοούμε, κυρίες και κύριοι.
1: Και αυτό το χρωστάμε στην Αιτζίαν, Βασίλη, που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες έτσι πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους. Έχεις πολλές επιλογές για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα.
0: Μπαίνουμε τώρα στο aegean.com και στο Aegean App και διαλέγουμε τον επόμενο σταθμό μας. Ετοιμάζουμε τη βαλίτσα μας και το επόμενο ταξίδι μας κάνει. Έλα μου και πάμε. Πάμε λίγο στην κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έξω θα δούμε. Βγήκατε παρασκευιάτικο.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, περιφερειακός, λίγο κολλάει το ρεύμα που κινείται προς ανατολικά στην Πολύχνη εκεί ψηλά. Το άλλο ρεύμα δεν έχει κανένα θεματάκι.
0: Λοιπόν,
3: Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγα θεματάκια και για τα δύο ρεύματα. Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου κινούνται ομαλά χωρίς καθόλου προβλήματα.
0: Ναι.
3: Η Τσιμισκή όμως έχει τα θεματάκια της από τη Χάνθ μέχρι Ιωνος Δραγούμη. Η Εγνατία είναι καλύτερα. Η Αγίου Δημητρίου λίγο κολλάει.
0: Πού?
3: Προς Αριστοτέλους μπορώ να πω, όπως θα εκεί.
0: Πες το.
3: Λοιπόν, τώρα, Λαγκαδά, το ρεύμα που κατευθύνεται προς κέντρο έχει θεματάκια από Νεάπολη μέχρι Φανάρια Βαρδαρίου. Αυτά μέχρι στιγμής.
0: Τα φοιτητούδια μας ακούνε, το ξέρουμε αυτό. Τους θέλουμε την αγάπη μας, τους θέλουμε τα φιλιά μας. Και έχουμε hot take για όλα τα φοιτητόπουλα. Δεν χρειάζεται, παιδιά μου, να ψάχνετε το σωστό τρόπο για να κάνετε φοιτητική ζωή. Αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο. Και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε μούρλια στο full.
1: Αυτό μας λέει και το Vodafone Sigiu, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής.
0: Γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσεις την φοιτητική ζωή όπως ακριβώς σου ταιριάζει.
1: Γεμάτη δηλαδή με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο VodafoneSeeYou.gr.
0: Ο φίλος μου, ο Χρήστος, μου λέει: ρε παιδιά, αυτό το μία φορά την εβδομάδα πολύ μου κάθισε έτσι στο μυαλό. Η γυναίκα μου είπε απλά κοιτώντας με κοφτή λοξή ματιά: είδες. Μάλλον εκεί υπάρχει θέμα ποτίσματος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζορντάνη, ο οποίος γράφει ότι το βουργουνδί Νάνση μου είναι και φέτος στη μόδα.
1: Αχ, πάλι καλά.
0: Το λέγανε τη Δευτέρα στο Happy Day. Υπάρχει ακόμα η εκπομπή Happy Day?
1: Βέβαια. Ποιος την παρουσιάζει? Τσιμψιλή.
0: Άκου τώρα τι γίνεται. Ο Θοδωράκος μας είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα, παιδιά. Σούπερ εκπομπή. Η καλύτερη παρέα.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Πρόλαβε στα Trafficker όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Trafficker αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
8: Μασούτης, οικονομία.

0: Και τώρα. Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew.
0: In the morning.

0: πάμε στο μεγάλο παιχνίδι της εκπομπής που δίνει τα πολλά μετρητά έως 200 ευρώ καθημερινά από την εταιρεία Δημάκης, που είναι η απόλυτη, η σύγχρονη επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Παιδιά, εδώ είμαστε, είναι Παρασκευή, οπότε πάμε!
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά

0: Καλημέρα στην Λίδα. Λίδα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα σας, είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, Λίδα μου. Είσαι το νούμερο 137 από τις 164 συμμετοχές ρεκόρ σήμερα συμμετοχών. Κάθε μέρα το σπάμε. Και βέβαια είναι η ώρα, γλυκιά μου Λίδα, να μου πεις πρώτα απ' όλα με τι ασχολείσαι στη ζωή σου.
1: Εγώ δουλεύω σε ένα γραφείο, σε μια εταιρεία,
0: ναι.
1: Και είμαι εδώ μαζί με τους συναδέλφους μου.
0: Μπράβο.
1: Όπου στέλνουμε όλοι κάθε
0: Φιλάκια.
1: Μέρα μηνύματα,
0: ναι.
1: Και σήμερα ήμουν η τυχερή.
0: Και σήμερα ήσουν η τυχερή. Με τι ασχολείστε στη ζωή σας?
1: Όλοι μας.
0: Ναι.
1: Δουλεύουμε σε μια τεχνική εταιρεία.
0: Α, δεν τη δουλεύετε την εταιρεία. Δουλεύετε. Μπράβο, μπράβο. Τεχνική κατασκευαστική. Ωραία. Λοιπόν, αγαπημένη μου Λίδα, τώρα τέρμα τα ψέματα. Πρέπει να βάλεις το ένστικτό σου να λειτουργήσει και να μου πεις ποια από τις τρεις βόμβες θέλεις να ανοίξεις, να κάνουν ησυχία. Παρακαλώ, οι συνάδελφοι, μην μου μπερδέψετε το κορίτσι. Μην μου μπερδέψετε το κορίτσι. Λοιπόν, ακούω.
1: Λοιπόν, νομίζω την τρία.
0: Τη νούμερο τρία. Νάνση.
2: Εμένα τώρα κάπως η τρία δεν μου άρεσε έτσι που την άκουσα, δεν ξέρω.
0: Η τρία της φέρνει δυσφορία. Σκάτζ.
3: Ακούγεσαι φοβερό τυπάκι, αλλά πιστεύω ότι κάνεις μια λάθος επιλογή εδώ, άποψή μου.
0: Έτσι λέει το ένστικτό τους, προσοχή, σου το τονίζω αυτό, προσοχή. Δεν ξέρουν τίποτα από τις βόμβες. Έχουν και αυτοί ένστικτο και γι' αυτό μιλάνε. Δεν ξέρουν τις βόμβες, ξέρω μόνο εγώ και ο δικηγόρος, συμβολιογράφος, ο οποίος ξέρει κάθε μέρα τι βάζουμε. Ακούω.
1: Αχ, με μπερδέψατε τώρα. Λοιπόν, να αλλάξω.
0: Δεν ξέρω, εγώ σου είπα ότι δεν ξέρω ναι, τίποτα, εσύ διαλέγεις.
1: Ωραία, θα διαλέξω άμα είναι
0: ναι.
1: Τη δύο.
0: Τη δύο βόμβα. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να αλλάξεις?
1: Γιατί μου το κάνετε αυτό?
0: Δεν σας έκανα τίποτα, αγαπημένη
3: μπορεί
0: μου.
3: Να βοηθάει αυτό.
0: Δεν σας έκανα τίποτα. Αν σας είχα κάνει κάτι θα το καταλαβαίνατε.
2: Δεν τράβει.
0: Δεν είπα. Τι, πάει το μυαλό σου σε expire. Να σου πω κάτι, έχεις κρατήσει μια ιδέα. Άμα δεν μπορείτε το βράδυ, πείτε μας, σας φέρουμε βοηθούς. Λοιπόν, Λίδα, στα δικά μας.
1: Λοιπόν, θα διαλέξω την ένα και κλειδώνω.
0: Δεν μπορείς να πας στην ένα, τώρα είσαι μεταξύ 2 και 3. Δεν μπορείς να πας στην ένα.
1: Μεταξύ 2 και 3. Εντάξει, τότε θα διαλέξω την 2.
0: Τι 2? Διάλεξε τη δεύτερη βόμβα, το κορίτσι μας, φίλες Κατζόχυρε.
3: Ναι.
0: Πρέπει να τις κάνεις μία προσφορά. Είναι Παρασκευή σήμερα.
3: Θα τις κάνω μια καλή προσφορά,
0: ναι,
3: για τη Λίδα. Λοιπόν, για σένα έχουμε 40 ευρώ, τα παίρνεις, έφυγες, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Το έφυγες και εσύ, ρε. Έλα, τι καλό βράδυ λες στο κορίτσι. Ακόμα για να δουλέψει.
3: Για να περάσει όμορφα αυτό.
0: Λοιπόν, 40 ευρώ για να μην ανοίξει τη δεύτερη βόμβα θέλει ο Σκάτζ.
3: Είναι σίγουρα τουλάχιστον.
0: Θα παίξεις. Κυρίες και κύριοι, το κορίτσι πήρε μία απόφαση. Πήρε την απόφαση να παίξει και να πετάξει πίσω τα μετρητά του φίλου μου του Σκατζόχυρου. Φίλε Σκατζόχυρε,
3: ναι.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε τα μετρητά λίγο.
3: Τα παίρνω πίσω.
0: Βάλτα στην τσέπη σου γιατί έχουμε να ψωνίσουμε κάψουλες για καφέ. Με έχεις ξεπαραδιάσει. Εντάξει. Και τώρα είναι η ώρα για την δεύτερη βόμβα. Να σου ευχηθούμε εμείς καλή επιτυχία, αγαπημένη μου. Και βεβαίως να σου πω ότι. Όχι, δεν θα το πω τώρα γιατί θα αποκαλύψω κάτι. Πάμε, πάμε.
4: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
0: Stop, 60.
4: 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ, κέρδισες 60 ευρώ!
3: Τσακάλι!
0: Στο 70 μπορείς να πας στο μέγιστο, στο 80 και εγώ σου να. Όμως αγαπημένη μου, έχασες μία βόμβα που θα μετρούσε μέχρι το 200 χωρίς να σκάσει ποτέ. Ήτανε η τρίτη βόμβα.
1: Ήτανε η τρίτη.
0: Γι' αυτό σου έλεγα έντονα, αν το κατάλαβες, οι συνάδελφοι κάποιοι νομίζω ότι το κατάλαβαν, ότι αυτοί οι δύο δεν έχουν καμία σχέση με τις βόμβες, δεν ξέρουν τι είναι αυτές οι βόμβες. Και γι' αυτό ρώτησα, είσαι σίγουρη ότι θέλεις να αλλάξεις την τρίτη βόμβα με αυτόν τον τόνο? Η πρώτη βόμβα ήταν αυτή που έσκαγε. Παρ' όλα αυτά, αγαπημένη μου Λίδα, έχεις κερδίσει 60 ευρώ μετρητά και να είναι καλοφάγωτα. Okay.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μας σε όλη την εταιρεία εκεί. Δουλέψε!
1: Καλό βράδυ!
0: Δουλειά! Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Φίλε Σκάτ!
3: Πάμε σε μια κομματάρα να αφιερώσουμε εκεί στην παρεούλα του 2004 να κουνηθούν τις αριθμούς

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, εδώ στο Zoo Radio, το Die Die Shakira Burna Boy. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς, καλημέρα στον Ευάγγελο, ο οποίος μας αποκαλεί πλέον με το Zoo μπροστά. Είχε πολύ γέλιο, φίλε Ευάγγελε, καλημέρα. Καλημέρα στην Χριστίνα μας, καλημέρα στον Τζον, τον Τζαν που έχει σκάσει μύτη και σήμερα, 69-31-908-908. Είναι το βαϊμπεράκι του ραδιοφώνου μας, κυρίες και κύριοι, για να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Να σας πω εγώ ότι η προσφορά μας μπορεί να ξεκινήσει από κάτι τόσο απλό, όσο το να πεις ότι θα είμαι εκεί και θα είμαστε εκεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως και τη 1 το μεσημέρι στο All Win Care μας, το οποίο περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Αριστοτελείου, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως και τις 6 το απόγευμα στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο.
1: Μπορείτε να δώσετε αίμα ή με ένα απλό δείγμα σάλιου να εγγραφείτε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών και να γίνετε μέρος μιας αλυσίδας προσφοράς που για κάποιον άνθρωπο μπορεί να αποδειχτεί παιδιά σωτήρια.
0: Οι δράσεις υλοποιούνται από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο αλλά και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη υποστήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία, μπείτε τώρα στο allwincare.blandy.org για να μάθετε περισσότερα.
0: Είναι πολύ πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικές οι δράσεις. Πάμε λίγο τώρα σε μια δράση που δεν είναι τόσο σημαντική αλλά μας προκαλεί μια αντίδραση, Σκάτς.
2: Ναι, αυτή είναι η αντίδραση του κουβά. Δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει καθόλου όταν έρχεται, αλλά σκάει και αυτός ο άτιμος.
0: Έχουμε χάσει πολλά λεφτά αυτή την εβδομάδα.
2: Γι' αυτό πάμε σήμερα να τα πάρουμε πίσω και με το παραπάνω.
0: Ο Θεός,
2: θα
0: ποτάρω
2: 2 χ και μακάρι να βγουν. Μάλαγα Εσπανιόλ χ, Λανς Λιόν χ με 3,34 €.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Με 3,34 € ξεχρεώνουμε και έχουμε και κέρδος.
2: Και αυτό ακριβώς.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου την Σωτηρία και στην γλυκιά μου την Μέη. Έλα.
1: Και θέλω οπωσδήποτε να σας πάω τώρα στην Αγγλία, γιατί υπάρχει ένας διευθυντής δημοτικού σχολείου ο οποίος διεκδικεί επάξια τον τίτλο του πιο cool διευθυντή. Θα μπορούσε να είναι και φίλος μας, γιατί κάθε Παρασκευή, αντί να αποχαιρετά τα παιδιά με ένα απλό καλό Σαββατοκύριακο,
0: τι κάνει?
1: Διοργανώνει ένα μικρό rave party μέσα στο σχολείο.
0: Ναι. Και στα σχολεία η μεθαύριο.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Ξυπνάτε, ρε.
1: Με dance μουσική και τους μαθητές να χορεύουν στους διαδρόμους. Έτσι κλείνει την εβδομάδα.
0: Μπράβο, μπράβο στον διευθυντή. Μπράβο, μπράβο. Βάλτε τη μουσική στα σχολεία.
1: Έτσι θέλουμε.
0: Μην τον τρέπεστε, παιδιά.

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
14: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
15: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί.
16: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
18: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
19: On Air Media Group.
18: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Τι ψάχνεις?
21: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
20: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
21: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στο αγαπημένο σου.
20: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ

0: Espresso and Colatio στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Espresso and Colatio. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Check, check, one, two. Ready?
2: Ready!
1: Okay. Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8.
3: Στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
5: Και για εσένα που θέλεις μια μικρή αλλαγή που κάνει την μεγάλη διαφορά, περνάς από τα Mosaic Stores τώρα και ανανεώνεις το χώρο σου με διακοσμητικά, αξεσουάρ και καλλιντικά σε απίθανα σχέδια αλλά και απίθανα χρώματα.
6: Και μην ξεχνάτε, με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά, ναι, σας, με εξαργύρωση μέσα σε 30 ημέρες.
5: Τα Mosaic Stores θα βρίσκουμε σε δύο σημεία, στον Εύωσμο, στην 28 Οκτωβρίου 16, αλλά και στο κέντρο της πόλης μας, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία.
6: Εκεί πάμε για όλα, Mosaic Stores.
5: Και γλυκές καλημέρες σε Ιωάννα, σε Χρήστο, σε Γιώργο, σε Μάνο, σε Αγγελική, η οποία αναφωνεί αυτοί είναι διευθυντές, παιδιά, και συμφωνώ 100% μαζί σου. Γλυκιά μου Αγγελική, βάλτε τη μουσική στα σχολεία, το ξαναλέω. Και τώρα η ώρα που λατρεύει όλη η Ελλάδα και που σε αποκλειστικότητα τη φέραμε εμείς πριν από 3 περίπου χρόνια, όχι 3, 2,5 χρόνια. Κυρίες και κύριοι,

0: κομματάρα Different Gear, όταν η Σία ήταν πανάγνωστη σε όλο τον κόσμο πριν πολλά πολλά χρόνια. Drink to get drunk. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα στη γλυκιά μου την Βούλα που είναι εδώ. Να έχουμε ένα τέλειο σουκού. Πάμε λέει να τρελαθούμε με τις τραγουδάρες σήμερα. Καλημέρα στον Γιάννη. Με τέτοιες κομματάρες λείπουν τα σφινάκια και τα φωτορυθμικά. Τα σφινάκια βρίσκονται εύκολα. Για τα φωτορυθμικά έχω έναν διασμό. Επιτέλους μεθαύριο, Λαντί, είμαι στα 35, ακούω Ζου εδώ και 20 χρόνια. Λέει τότε που ήταν της μόδας τα λουράκια, λεμούγια, κλειδιά και όποιος είχε το πορτοκαλί μπλε του Ζου Radio ήταν ο ψαγμένος. Oh. Εννοείται ότι το έχω ακόμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Βάμος, φίλε Σούλη, πραγματικά τσουτσούρια σας, σου το λέω ειλικρινά. Πάμε γρήγορα τώρα στο Σκάτ, στον οικοκύρη που τότε δεν ήταν οικοκύρης. Ήταν αχαήρευτος τότε. Έκανε αλταξίες παντού.
1: Λοιπόν, ήρθε ο Μπογιατζής στο σπίτι και σας τα έκανε όλα χάλια. Σοβάδε τα πλακάκια.
0: Έχετε τρελαθεί
1: οι νοικοκυρές. Λοιπόν, μην αγχώνεσαι, θα τα βγάλουμε όλα αμέσως τώρα γρήγορα. Θα πάρετε ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα.
0: Ναι.
1: Θα το ρίξετε πάνω στα πλακάκια, θα το απλώσετε. Θα το αφήσετε κάποια λεπτά να δράσει. Και μετά με ένα βαμβακερό πανάκι θα το περάσετε απλά και θα έχουν εξαφανιστεί όλοι οι σοβάδε. Και μη στεναχωριέσαι, νοικοκυρές, το πλακάκι σα τα γυαλίζει και πάλι.
0: Και να μην ξαναπάρουν αυτό τον
2: Μπογιατζή.
0: Γιατί όσο τόσο Μπογιατζή. Λερώνει.
1: Ναι, ο λερώνει.
0: Α, μπράβο. Καλημέρα και στην Ανσούλα που θα μας φέρει το ήξερες
2: ότι. Τώρα σας έχω φέρει κάποια πράγματα από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Το ξέρετε ότι στο Μεξικό, το Μεξικό μάλλον είναι η χώρα που πίνει την πιο πολύ τύπου κόλλα, να μην πω τη
0: ναι,
2: μάρκα.
0: Τύπου κόλλα, ναι.
2: Στον κόσμο.
0: Όχι.
2: Το ξέρατε ότι η Ρουμανία είναι η χώρα που πίνει το πιο πολύ αλκοόλ στον κόσμο. Η Ιταλία η χώρα που τρώει τα πιο πολλά τυριά στον κόσμο.
0: Ναι.
2: Εμείς αναρωτιέσαι τι θα έχουμε, έτσι. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση.
1: Αυτά είναι.
0: Κυρίες και κύριοι. Εγώ νόμιζα με τον καφέ ότι θα πήραμε πάρα πολύ καφέ.
2: Και η χώρα με τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση είναι η Ιαπωνία.
0: Α, τους, γιατί.
2: Δεν έχουν καημένη σε ένα χωριό.
0: Καλά, έχουν και μικρό λιλί αυτοί τώρα. Βάλε, βγάλε, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
2: Ωραία.

0: 26 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως με DJ Sass. Δεκάδες βραβεία. Αυτό είναι το Adelante. Είχαν και το Encore and Fire. Είναι group βασικά, ένας φαινόταν, αλλά τέλος πάντων. Σάκα, Ραλφ και Τόμας, Encore and Fire, Εκουαδόρ αν το θυμάστε. Και φυσικά το Adelante, οι μεγάλοι στους τραγουδάρες. Για το φίλο μου τον Μανώλη, ο οποίος λέει: ρε μπαγάσα Μπιλ, που τα θυμήθηκες πάλι σήμερα. Να σε καλά ρε εσύ Μανώλη. Ο Στελάρας λέει: είναι λογικό που είμαστε η χώρα, Νάνση μου, με τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση, αφού μας πηδάνε από παντού. Θες καύσιμα, θες τα ρέμα, θες ένα όργιο ατελείωτο είμαστε, λέει. Γενικώς δεν έχεις και άδικο εδώ, έτσι που το λες με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στο Στελάρα μας που είναι δίπλα μας και σήμερα. Είναι εδώ, απλώς η διάθεση με το τι συμβαίνει στην πράξη είναι αντιστρόφως ανάλογα, λέει η Νάνση μου. Έτσι, έχεις διάθεση, αλλά δεν σου κάθεται. Αυτό εννοεί. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος παιδιά. Εντάξει, δεν μπορώ εγώ τώρα. Με συγκίνησε.
1: Τι.
0: Αμάς, παιδιά, έχει μία φωτογραφία,
2: ναι,
0: στο στούντιο στην Αριστοτέλους. Τέσσερα αλάνια, ναι, μέσα βγάζουν φωτογραφία με τα φούξια, με τα σφουγγάρια, τα μαύρα, με τα ωραία και τα λοιπά. Μα τα δεις, κάτσε να συγκινηθείς. Από το 2010.
2: Ωραί.
0: Ήταν με συμμαθητές και επισκέφθηκε τον σταθμό μεσημέρι, Big Bad Wolves, Κατζόχυρος, χαμός. Χαμός ρε φιλαράκι, πολύ ωραία χρόνια όντως. Αλλά είπαμε τα χρόνια τα καλύτερα πάντα είναι αυτά που ζούμε και τα επόμενα.
1: Σας
0: το λέμε, το ξαναλέμε και τα λοιπά. Τώρα, Κουτσοβολιό,
2: ναι,
0: δώστο μου.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, Αλεξάνδρα Νίκα διασκέδασαν μαζί στη συναυλία του Bruno Mars,
0: ναι,
2: στο Los Angeles. Έτσι η Αλεξάνδρα μας δείχνει και το εισιτήριο που ήταν στα VIP Lounge.
0: Έλα.
1: Πού θα ήταν, στην αρένα.
0: Γιατί να μην πάει στην αρένα.
2: Πιο πολύ θα διασκέδασε στην αρένα.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
2: Σε ένα τραπέζι κάθονται, τους έχουν βγάλει και τάρτες να φάνε.
1: Τάρτες!
2: Το γυάλισε το πιατάκι η Νίκα.
0: Το γυάλισε το πιατάκι.
2: Ναι, το γυάλισε. Τίποτα δεν άφησε, ούτε ο Κωνσταντίνο τον άφησε να φάει κάτι.
0: Α, του Κωνσταντίνο.
1: Τι έχει ζήσει αυτά, καλέ.
2: Βλέπω τα πιατάκια μπροστά του άδεια είναι.
0: Μπροστά του άδεια. Αυτή η αυτά φάει και τα δύο. Και τα δύο.
1: Γιατί να μην τα φάει αυτό.
2: Όχι, δύο πρέπει να φάει και ο Κωνσταντίνο, έχει δύο πιατάκια μπροστά του. Ένα πιατάκι μπροστά τη έχει η Αλεξάνδρα.
0: Ο Κωνσταντίνο όταν ήταν πολύ μικρό ήταν γεματούλη.
1: Ναι, ήταν.
0: Το ξέρετε.
2: Ψάξε την τάρτα.
0: Σταμάτα και εσύ με την τάρτα.
2: Του Bruno ήταν.
0: Λες και σου είπαν την τάρτα τη δικιά σου.
1: Του Bruno ήταν.
0: Για πες εσύ τι έχουμε.
1: Λοιπόν τώρα παιδιά, εγώ σοβαρά σας έχω φέρει τρία ζώδια που προσελκύουν τύχη και μεγάλες ευκαιρίες σήμερα παρακαλώ.
0: Mm-hmm.
1: Παρασκευή. Είναι ο Κριός, το σύμπαν είναι με το μέρος σας Κριή και έτσι σχηματίζει ένα ωραίο τρίγωνο και είστε πεπισμένοι ότι ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε και αυτό να κάνετε. Είναι ο Ζυγός που σήμερα ανοίγει τις πόρτες για περισσότερη τύχη και συναρπαστικές ευκαιρίες.
0: Ωραία.
1: Και τέλος είναι και ο Σκορπιός που αν υπάρχει ένα πράγμα που πραγματικά τους ταιριάζει, αυτό είναι το σημερινό. Ό,τι και να κάνουν θα τους βγει καλά. Οι Σκορπιοί είναι σε πολύ καλή διάθεση.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε και την Ανσούλα μας. Καλημέρα και στην Αναστασία μας. Και να το κουνήσουμε και πάλι. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
12: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
13: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
14: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
13: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
14: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
13: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
1: Λίβερη στην Ελλάδα.
18: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
20: Ναι.
19: Και πιο ελαφριά.
20: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
17: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
22: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
23: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
24: Good morning, everybody.
25: Good morning, everybody.
26: Good morning, everybody.
23: Γιατί το πάρτι
26: Let's get started.
23: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαζί μας είναι ο Δουλευταράς, κυρίες και κύριοι, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες σε ό,τι και αν χρειάζεστε για το σπίτι. Βλέπετε και τις αξιολογίες τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγετε αυτόν που σας κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Έτσι, πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστούμε. Γιατί καμιά φορά θέλουμε έναν άνθρωπο να μας βοηθήσει στην αναποδιά. Καλημέρα στη Σοφία. Και μια και με λέει ένας γενέθλιος φίλος, όπως με λέει η αδερφή μου, υπάρχει περίπτωση να μου βάλετε ένα fast happy birthday song να το χαρώ? Happy birthday
1: to you, happy birthday.
0: Είμαστε ηλίθιοι, το ξέρω. Σοφία μου, χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν γιορτάζεις, πραγματικά δεν ξέρω για όλα αυτά που λες. Αλλά εμείς σου λέμε χρόνια πολλά. Καλημέρα και στην Έρη. Βασίλη, πεθαίνουμε τις αντιδράσεις σου στις έρευνες της Νάνση, ρε φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας έχω παρέα και στο ιατρείο καθημερινά, πέρα από το αμάξι, και μιλάμε πεθαίνω στο γέλιο όλη την ώρα, αλλά ειδικά όταν έρχεται η ώρα για τον Χαμπίμπι και την Γιάλα. Εκεί που υπάρχει πλήρη ησυχία στο ιατρείο, παίρνω, λέει, το αίμα μου πίσω. Ακούγεστε με τις φωνούλες σας, τραγουδάτε. Χαμός, κλάμα. Καλημέρα, αγαπημένη Έρη. Και τώρα, φίλες κατσόκυρε, τι έχουμε εδώ?
2: Τώρα θα παίξουμε τα ασύνδετα. Μια ιστορία με δύο λέξεις. Θα δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεπιταγή 40 ευρώ από τα Μπούφαλα Τζελάτο.
0: Στην οδό Αριστοτέλους, αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα. Απίθανες γεύσεις και φυσικά υπέροχα θεματάκια στον ουρανίσκο μας, όπως το Original Buffle Con. Η απόλαυση κυκλοφορεί ελεύθερη στην πόλη. Bubble, βάφλα, βανίλια ή σοκολάτα με παγωτό, σιρόπια, λιωμένες σοκολάτες, φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς, μπάρες σοκολάτας. Παιδιά, τα πάντα όλα τυλιχτά στο χεράκι μας on the go.
1: Φτιάχτηκε ο Σκάς.
2: Τρελάθηκα μόλις αυτές τις σκέψεις.
0: Εννοείται. Και τώρα, 20 δευτερόλεπτα, μια ιστορία. Η πρώτη λέξη.
1: Νοσταλγία.
0: Αμάν. Η πρώτη λέξη, φίλε, είναι η νοσταλγία. Και η δεύτερη λέξη για εσένα είναι τα αίματα.
2: Έχω μια νοσταλγία έτσι πάλι να πάω καλοκαίρι κατασκήνωση. Μου άρεσε πάρα πολύ η κατασκήνωση. Έπεφτα, σκόντευτα, αίματα παντού. Παρ' όλα αυτά περνούσα ωραία.
0: Πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία ιστορία.
2: Έτσι ήταν τα πρώτα χρόνια.
0: Τηλεφωνήστε και εσείς τώρα για να βγείτε στον αέρα. 2310-232-908. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά. Έχω πουλίτσες, κάνω δουλειά στο σπίτι.
0: Πολύ χαμηλή φωνή, έτσι, σαν να έχεις κουραστεί ήδη και είναι ακόμα 10
3: και 40. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη γιατί έβαφα ένα τοίχο που λέρωσε.
0: Αυτή τη στιγμή τώρα θα πας να κοιμηθείς 15 λεπτά μετά από τη μεθαύριο και θα ξαναξυπνήσεις, γιατί θέλω να πάρεις έτσι μια ενέργεια. Δεν μπορεί να κάνεις και να είσαι κουρασμένη από τις 10 και 40. Κοιμήσου λίγο. Εγώ έτσι κάνω. Κοιμάμαι 15 λεπτά και ξανασυνεχίζω.
3: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Αμαν, κρίμα.
3: Γενικά
0: ρε,
3: δεν είμαι του ύπνου.
0: Δεν είσαι του ύπνου. Αυτό είναι πρόβλημα, αγαπημένη μου.
3: Είναι.
0: Τουλάχιστον
3: δεν μπορώ να το λύσω.
0: Επειδή είσαι του ξύπνιου και μου ακούγεσαι έξυπνη, η πρώτη λέξη για εσένα είναι η λέξη.
1: Νοσταλγία.
0: Και η δεύτερη λέξη.
1: Φλόγα.
0: Φλόγα.
3: Φλόγα. Ξεκινάω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, άκουσα μία ιστορία πριν από 5-10 μέρες που είχε μεγάλη φλόγα και ένταση και θυμήθηκα, νοστάλγησα, είχα μία νοσταλγία για κάτι που μου συνέβη πριν από 2 χρόνια. Όχι τόσο ευχάριστο όμως.
0: Ήμουν αβέβαιος. Έτσι όπως μιλάς.
3: Όχι τόσο
0: τι ευχάριστο. Ήθελα να κλάψω. Ήθελα να κλάψω. Δεν θέλω τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, μπράβο, έχεις κερδίσει ένα υπέροχο δώρο. Ελπίζουμε να σε ξυπνήσει το παγωτάκι το ωραίο, έτσι, από το Μπούφαλα Τζελάτο. Και σε θέλω λίγο πιο δυναμική. Αγάπη μου γλυκιά.
3: Είμαι κουρασμένη, αν δεν

0: Πώ το είπα, Νταρούντο. Έτσι μου έλεγε η κυρία. Να κλείνω τα χείλη μου στο ρου. Νταρούντο. Στα αγγλικά. Γελάτε. Καλημέρα στον Πιλάκο μας εδώ, στην γλυκιά μου την Σοφία. Τώρα κατάλαβα. Καλημέρα στον Κυριάκο, είπαμε από την Βέρεια. Καλημέρα στον Παναγιωτάρα και στο Ελενάκι μας που ακούει Ζούρε. Τι μουσικάρες μας βάζει σήμερα. Ελπίζω να περνάτε καλά όλοι σας. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στη φιλενάδα την Εύα. Η Καζαμπλάκα τέλειο λέει τραγούδι. Καλημέρα και στην Μαρία που επίσης αγαπάει το Καζαμπλάκα. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σταματήσουμε σιγά σιγά. Πώς σας ενημερώσουμε ότι το Σαββατοκύριακο έρχεται και οπωσδήποτε έχουμε χρόνο για να δούμε μια καλή σειρά. Και βεβαίως έχουμε να δούμε και δεύτερη, και τρίτη, και τέταρτη. Έχουμε το Vodafone TV, αγαπημένη μου Νάνση.
1: Εντάξει, εκεί βρίσκουμε τα πάντα. Μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus αλλά και του HBO Max μαζί. Σκεφτείτε τώρα τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες μας σειρές και όλων των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV.
0: Είναι τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά ανοίγεις μέσα στο σουκού το Vodafone TV ή σήμερα το βραδάκι της Παρασκευής. Αν έχεις χρόνο και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί, φίλες κατζόχυρε, αγαπημένε μας. Πρέπει να κάνεις την ανασκόπηση της εκπομπής.
2: Παιδιά με λογική.
0: Ναι.
2: Άντρες σινεμά και κορίτσι.
0: Έλα.
2: Κουμπόματα μία φορά την εβδομάδα.
0: Μόνο.
2: Καλά είναι. Και 60 ευρώ δώσαμε στην ποπάρα μας. Έγινε ένα χαμό σήμερα.
0: Νανσούλα μου.
1: Παιδιά, τι ωραία εβδομάδα ήταν αυτή. Περάσαμε καταπληκτικά. Θα περάσετε όμως υπέροχα και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους εδώ στον Ζου.
0: Τους έχουμε και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί έχουμε και το Θεσσαλονίκη Top 30 αύριο στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε τα καλύτερα τα δικά μας 8 με 11 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Αλλά και το Zoo Dance Experience κάθε βράδυ Σαββάτου. Η Μεθαύρολαντ έρχεται και πάλι.
1: Εκεί τρελαινόμαστε πάλι.
0: Έτσι, non-stop. Αμέσως μετά ο Βασίλης Βαρσάμης, ο Έιζεν Γκρέκ και ο DJ Armin Baburen.
2: Πολύ ωραία.
0: Φίλες Κατς.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε όμορφα. Τώρα όμως μέχρι και τις 2 έρχεται η δικιά σας η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Τη δώσαμε και αυτή. Μπράβο ρε εσείς Κατς, απλοχέρισες.
1: Από ξένο φαΐ.
0: Πλύνουν όλοι. Στις 4 οι Troublemakers με τον Μαργαρίτη, όταν έρχεται νωρίς το Βασίλη και την Κατερίνα, με τον Πέτρο μας και με την Ελένα μας, την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ρρρρ.

0: What's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
2: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και τη διάθεσή σου.
6: Mosaic
2: Store! Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές

0: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 92,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
1: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια τη Zenith.
2: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
3: Και φυσικά, ο Ζου 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
4: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
5: Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 έως τις 3 καταναλωτές στην περιοχή της Σταυρούπολης. Υπεγράφει σύμβαση για το μεγάλο έργο της διάνοιξης της Πόντου για πολύ μεγάλη μέρα για την Καλαμαριά, έκανε λόγο η Δήμαρχος. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση με το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
11: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
12: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το. Shine bright like a diamond.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.gr.

0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές. Ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες. Διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Check, one, two. Ready?
3: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
5: 97,8.
4: Στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: να αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Έμεινες από μπαταρία, μην κολλάς πουθενά.
9: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
10: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
10: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
10: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
13: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
12: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
13: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
12: Δηλαδή αντέχει.
13: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
12: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
16: DJ Hill in the

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
1: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Yeah. Δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα.

0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ξυπνήσαν.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
12: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
13: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
14: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
13: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
14: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
13: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here.
0: Now. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check, one, two, ready? Ready!
10: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: παιδιά, τι είχε γίνει και με αυτό το τραγούδι, θυμάστε, μεγάλος χαμός.
1: Χαμάρα.
2: Νομίζω λοιπόν, με αυτόν μάθαμε τον Lil Nas X, αν δεν κάνω λάθος.
0: Από αυτό ήταν, ναι.

0: Λοιπόν, τώρα, παιδιά, πριν πάμε στα δικά σας, θέλω λίγο να σας μιλήσω για το Nova και συγκεκριμένα το Nova More, το οποίο ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανέσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ κίνηση στους δρόμους της πόλης. Η Μοναστηρίου στο Βαρδάρι, Καρατάσου, 26η, η Λεωφόρος Νίκης επίσης, η Τζιμισκή, η Γνατία έχει αυξημένη κίνηση, η Βασιλίσσης Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο περιφερειακός έχει θέμα στην Κατσιμίδη, στην Κάθοδο, εκεί στο ύψος της Τούμπας πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, και στα νοσοκομεία επίσης έχουμε ένα θεματάκι. Και κάπου εδώ έχει πάρει το μάτι μου ότι έχει πρόβλημα το μετρό. Δεν ξέρω ακριβώς τι ισχύει, δεν το ψάξα πάρα πολύ, γιατί ήταν φευγαλέο, ήταν στο Opinion. Να μπω στο θες μέτρο να σας πω.
2: Παιδιά, χθες το βράδυ που μπήκα στο μετρό είχε τόση ζέστη. Δεν είχαν αναμένο το air condition, δεν ξέρω. Και μιλάμε, είχαμε πεθάνει. Θα έσκαγα.
0: Εντάξει, 2 λεπτά διαδρομή.
1: Ναι, είναι εκτός λειτουργίας η γραμμή σε όλους τους δομήκους.
0: Λογικά για να έχει τόσο ζέστη υπήρχε θέμα.
2: Μάλλον, ξέρω κι εγώ. Σε αυτή την εκπομπή σύγχρονη τέχνη και λόγου, σήμερα το κάνουμε και λίγο historic channel. Πώς λέγεται, history channel. Πάμε να δούμε ποιο ήταν το φαγητό της αρχαίας Σπάρτης που αηδίαζε τους Αθηναίους. Και ήταν ο μέλλονος ζωμός. Παρασκευαζόταν κυρίως από χοιρινό κρέας, αίμα, αλάτι και ξύδι. Και ορισμένες φορές συνοδευόταν από σίκα, τυρί ή ψάρι. Σερβιριζόταν στα κοινά συσίτια των Σπαρτιατών, όπου όλοι, από τον βασιλιά μέχρι τον απλό στρατιώτη, έτρωγαν το ίδιο φαγητό. Και η φιλοσοφία πίσω από το πιάτο, για τους Σπαρτιάτες τη διατροφή δεν αποσκοπούσε στην απόλαυση, αλλά στην επιβίωση, τη δύναμη και την πειθαρχία. Η λιτότητα αποτελούσε βασικό στοιχείο τρόπου ζωής, οπότε έπρεπε να το φάνε αναγκαστικά για να έχουν δυνάμεις.
1: Εντάξει, πάλι είναι πολύ θρεπτικό αυτό που είπες.
2: Ναι,
0: εντάξει, άμα δεν σε πήρε στο στομάχι, γιατί έχει και πολλά πράγματα.
1: Σπαρτιάτες ήταν, ρε, δεν είχαν διαθέματα.
0: Ένα Σπαρτιάτη, και θυμάμαι ένα στο TikTok που βγαίνει και λέει Σπαρτιάτες. Λοιπόν, πάμε λίγο. The Second Voice και Let Me Be τώρα στο Zoo 90,8.

0: Μπάνγκαρα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την υπέροχη Ντάρα, την νικήτρια της Eurovision από την γειτονική μας Βουλγαρία. Να δω πότε θα κανονίσουμε το λεωφορείο που λέγαμε. Τέλος πάντων, πάμε λίγο τώρα στα κουτσομπολιά μας.
2: Λοιπόν, θα πάμε στον Τάσο το Ξιαρχό, στα νέα των ανέργων σήμερα. Πολλοί κόσμος υπάρχει εκεί πέρα, team Βύση, team Καρβέλας κτλ. Ναι, ναι. Ο Τάσος είναι team Καρβέλας από ό,τι φαίνεται, γιατί λέει ο Καρβέλας καλός ή κακός της έφτιαξε την καριέρα και καλό θα είναι να λέμε ένα ευχαριστώ. Η Θελέστα και Παθέστα λέει εδώ ο Ξιαρχό, την είπε ότι έχει απληστία και μεγαλομανία και διάφορα άλλα τέτοια και ότι έκανε τη συναυλία και δεν πήρε Έλληνες για το συνεργείο και είχε πάρα πολλούς από το εξωτερικό. Και πέρυσι και φέτος λέει στο Καλλιμάρμαρο.
3: Δίκιο έχεις αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί, όντως.
2: Και λέει ότι και αυτή έχει χρεοκοπήσει και έχει πουλήσει τσάντες και σπίτια, λέει, για να φύγει από το χρέος του παρελθόντος. Και εμείς τα έχουμε περάσει και θα ξαπεράσουμε σε όλους συμβαίνει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα θέμα γιατί αυτό με τα χρεοκοπήματα. Γιατί συνεχώς τρέπεται πώς γίνεται. Συναυλίες, πράγματα, λεφτά, τραγούδια, ιστορίες.
3: Χρεοκοπία.
1: Δεν έβγαλε λεφτά η Βύση.
3: Από τι μάθαμε, το ήξερε από πριν ότι θα μπει μέσα. Δεν το ήξερε ότι θα μπει κάποια εκατομμύρια.
1: Όταν μπει η εταιρεία παραγωγής της κυρίας Κούστα, ναι. Του κυρίου Κούστα, δεν ξέρω ποιον είναι. Μαζί.
2: Ζώζεφιν, γιατί έχει κάνει unfollow τον Νίνο?
3: Τι?
1: Έχουν κουράσει.
2: Αυτό το είναι γνωστό, ρε φίλε.
3: Δεν το ήξερα.
2: Ναι, γιατί λέει ο Νίνο έχει κάνει τους πάντες unfollow εδώ, λέει, και μερικά χρόνια. Και είπα, ούτε εγώ θα σε ακολουθήσω. Γιατί λέει αυτός δεν είμαι follower, είμαι leader. Τώρα αυτά λένε τα social media είναι λευλακίες, αλλού είναι η ουσία, λέει η Ζώζεφιν. Και επίσης κάτι που μου άρεσε εδώ είναι ότι η Μητρούτα λέει κάτι που το σκέφτομαι, μακάρι να έρθει.
1: Άντε με το καλό.
3: Η γλυκούλα μου, μακάρι.
1: Πάντως ο Νίνο μια χαρά έκανε που τους έκανε όλους unfollow, μακάρι να μπορούσα κι εγώ.
3: Εν τω μεταξύ τώρα πρόσφατα έμαθα ότι ο Νίνο έχει δύο παιδιά. Δεν το ήξερα.
1: Ήταν παντρεμένος ο Νίνο,
3: ρε. Ήταν παντρεμένος, ναι, κάποια χρόνια. Έχει δύο παιδιά, δεν το ήξερα.
1: Με την
3: Βαρδινογιάννη. Βαρδινογιάννη, ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Τι λέει θα λέγατε για μια J-Lo?
2: Για δώστε.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Είπε σαν να πήρε εχθέ.
2: Ναι,
1: μόνο. Άντε και εσύ τώρα, κάθε χρόνο μα την πάνε μια φορά το χρόνο. Αν είναι δυνατόν τώρα, πιο συχνά.
3: Το θέμα είναι να δω άμα το βρήκα τώρα.
1: Είμαι σίγουρο ότι το βρήκε.
3: Είναι το Moving to the Sun.
1: Έλα, ρε, Βίκυ.
4: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι αυτό, καλέ. Περίμενε.
1: Συγγνώμη λίγο, ποιο είναι.
4: Δεν είναι αυτό, καλέ.
1: Η Βίκυ είναι μόνη τη.
4: Βίκυ.
1: Άκου λίγο, Βίκυ, ηρέμησε.
4: Λάθος, το είδαμε στο βάθος.
1: Εγώ φταίω. Λοιπόν, άκουσα με λίγο. Θεωρούσα και εγώ ότι είναι αυτό, αλλά δεν είναι αυτό, μου λένε τώρα από το control, με ενημερώνουν, έτσι. Ποιο είναι.
2: Δεν θα πούμε τώρα, πάμε σε άλλη γραμμή.
1: Αχ, γεια σα, αγορέθηκα τώρα.
2: Δευτέρα, Δευτέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, παιδιά.
1: Γεια σου.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά, το όνομά σου.
3: Σωτηρία, νομίζω ότι έχω βρει το τραγούδι.
1: Σωτηρία, γιατί γελάς. Κάτι λες τώρα,
3: γιατί χάρηκα πολύ που σας έρθω.
1: Παιδιά, γιατί χαίρεται ο κόσμος όταν μιλάει μαζί. Μόνο εμείς δεν χαιρόμαστε όταν μιλάμε μεταξύ μας εδώ.
3: Μας κάνετε χαρούμενος, ρε παιδιά.
1: Έτσι, έλα.
2: Σωτηρία, μπράβο. Πες
1: το άλλη μία καθαρά.
2: Όχι, το έχουμε, το έχουμε στην αρχή.
1: Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, Σωτηρία, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς, δεν είπες.
3: Πηλαία.
1: Αγαπημένη Πηλαία, για πάρα πολλούς λόγους, θα τους αναλύσω τώρα. Πες μας το τραγούδι.
3: Το Bad Time.
1: Μα την Παναγία, δεν ήξερα πώς το λένε. Μα την Παναγία.
3: Δεν γίνεται να μην ξέρεις αυτό το τραγούδι.
1: Όχι, το ξέρω, το τραγουδάω, το χορεύω, αλλά νόμιζα ότι είναι το άλλο εγώ τώρα για κάποιο λόγο, παιδιά. Εντάξει.
2: Ο άνθρωπος κάνει εκπομπή στο Zoo Radio εδώ. Αμήνεται από το ραδιόφωνο.
1: Τέλος πάντων. Α, σημασία έχει ότι κέρδισες.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Που ακούς Zoo 90,8. Τι ωραίες ακροάτριες σήμερα, χαρούμενες. Μπράβο, λοιπόν, μένει στο ακουστικό να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε σε break.
0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
6: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
5: Μπράβο.
6: Αφού τα φέρω στο σπίτι.
4: Παθαίνω ηλεκτροπληξία.
7: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
5: Τι.
7: Τριγύρω είχε όλο βατράκι και τζιτζίκια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
5: Ποιο είναι αυτό το σούπερ μάρκετ. Να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράκια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Επόμενος.
9: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: μέσα.
1: Λοιπόν, πάμε στην γκρίνια μου, παιδιά.
2: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να πάμε λίγο στο σούπερ μάρκετ και σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Γιατί? Γιατί προχθές πήγα να πάρω κάτι πράγματα. Θέλω να κάνω τα καλαμπόκια που σας έλεγα, θυμάστε. Mm-hmm. Πήγα λοιπόν, πήρα όλα τα υλικά και ξέχασα ένα.
3: Ποιο?
1: Την παρμεζάνα. Που έλεγε μετά πάνω. Οπότε πάω μετά να πάρω την παρμεζάνα, μου τρίβουν και την παρμεζάνα, την πληρώνω ένα νεφρό, φεύγω, πάω στο ταμείο και ξαφνικά ρε παιδί μου μπροστά μου έναν τύπο, με μια τύψη, ένα ζευγάρι τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν σηκώσει το μισό σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχουν δώσει ένα μηνιάτικο. Έχουν ψωνίσει 447 αντικείμενα. Με κοιτάνε στα μάτια. Τους κοιτάω, είμαι με ένα αντικείμενο ρε φίλε. Είμαι με μία παρμεζάνα, με μία μπανάνα, με ένα γιαούρτι. Και δεν με δίνουν ποτέ τη σειρά.
0: Τι λες!
1: Ενώ εγώ το κάνω πάντα και παραπάνω να έχω και δηλαδή. Και, δηλαδή να έχουν 2-3 και εγώ να έχω καλάθι, θα πω περάστε πάντα. Παιδιά δεν μου δώσαν τη σειρά και καθόμουν. Είμαι λιπόθυμος, 1/4 τους χτυπήσουν τα προϊόντα και είχαν πάρει κάτι γιαούρτια, κάτι σόγιες, κάτι. Είναι ξέρεις από αυτούς που τρώνε περίεργα. Και τους περίμενα 1/4 να χτυπήσουν τα τέτοια. Αφού και η ταμεία, δηλαδή, σαν να με έλεγε έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Ναι. Έλα, ρε, γιατί όμως να το κάνουν αυτό, δηλαδή, μήπως δεν σε είδανε, γιατί και εσύ είσαι υπερβολικός.
1: Είδε με έξω. Ξεφυσούσα. Έκανα.
0: Άρα επίτηδες το κάνουν επειδή ξεφυσούσες.
3: Μήπως είχε ανοίξει ο λογαριασμός και μετά δεν μπορούσε να τον κλείσει.
1: Όχι, δεν νομίζω. Ε. Δεν νομίζω. Παιδιά, δεν θέλω να δώσουν τη σειρά. Υπάρχουν και αυτοί, σας φαίνεται περίεργο.
0: Καλά.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Δεν δίνουν σε γυναίκες που είναι έγκυες και τα λοιπά. Τώρα δεν είναι. Είναι στον άνθρωπο είναι αυτό, να ξέρετε. Η Lady Gaga έρχεται τώρα. Είναι το The Dead Dance και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Τα παιδιά, παρέα πάντα με την Nova και το Nova More, το οποίο αλλάζει για να απολαμβάνεις, θέλω να σου πω, premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, έτσι. Τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι, όπου το δίνουμε στον MC Bean Πότης Μετσάκος, ο οποίος την αγαπάει τη Σταυρούλα και φαίνεται.
2: Πέσε κάτω. Καλά μου Σταυρούλα, σ' αγαπάω.
3: Πέσε κάτω.
2: Λέω Σταυρούλα.
3: Πέσε κάτω.
2: Έλα με Σταυρούλα.
4: Σταυρούλα μακριά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το πέσε κάτω τι.
1: Έπεσε κάτω και έκανε
4: Σταυρούλα σώθηκες.
0: Σταυρούλα άστο.
1: Σταυρούλα στα πατώματα πέφτει το παιδί για πάρτι σου. Στα πατώματα.
0: Λοιπόν, Σταυρούλα και όλοι οι υπόλοιποι ακροατές,
4: έστω ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, και αντί για Σταυρούλα ή Κατερίνα.
1: Όχι, εντάξει.
4: Πες μου τι θα έλεγες.
1: Αυτό γλυκούλι. Μπλοκ.
0: Το γλυκούλι μπλοκ. Μακριά.
4: Γι' αυτό θα μείνει μόνη της.
1: Για πάντα φορά.
0: Και από τον έχει τώρα ένα τέτοιο. Καλύτερα.
4: Αλλά είσαι
0: επικίνδυνο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω τελευταία ώρα, τελευταίο 60 λεπτό, με άλλους δύο μεγάλους διαγωνισμούς, πολλές επιτυχίες και φυσικά ατελείωτο κέφι.
1: Έτσι.
5: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraserderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια.
3: εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
1: Stores. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb. Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb.
2: Zoom Radio 3. Top 5.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready? Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: ψάχνεις, τι θες, τι θες, παίζω. Κάτσε δύο ώρες έξω, ποδολάγνα, ποδολάγνα.
1: Μας έχει πρίξει τα όμπα, μα δεν μπορώ άλλο.
0: Ποδολάγνα.
1: Κάτσε εδώ μέσα και πες το.
0: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για διαγωνισμό.
2: Βεβαίως, έχουμε υποτροφία να σας δώσουμε από την No Crunch για masterclass να γίνετε ειδικοί στο digital και AI marketing αξίας 1.790 ευρώ από την No Crunch, τα αγαπημένη No Crunch. Mm-hmm. Εδώ εσύ τώρα πρέπει να μας κάνεις μια ερώτηση, Μαργαρίτη. Αν ξέρουμε την απάντηση, Κατερίνα, τι πρέπει να κάνουμε?
3: Λοιπόν, θέλω να στείλετε τώρα στο Viber, όχι τώρα, βασικά με το που πει την ερώτηση ο Μαργαρίτης, στο Viber στο 6931908908. Τη λέξη υποτροφία, θα αφήσετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, την απάντησή σας εντός 10 λεπτών.
2: Ρίξτε την ερώτηση.
0: Λοιπόν, παιδιά, η ερώτηση για σήμερα, Παρασκευή 9 Δεκάτου, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γιατί η ερώτηση είναι εξής: πώς ονομάζονται οι άνθρωποι στα social media που έχουν μεγάλο κοινό και επηρεάζουν τις αγοραστικές συνήθειες του κόσμου?
3: Μάλιστα.
0: Λεγόμενοι.
2: Άνεργοι.
0: Σταμάτα.
3: Ενεργή είναι.
0: Πώς ονομάζονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που στα social media έχουν έτσι μεγάλο κοινό, επηρεάζουν τις αγοραστικές συνήθειες του κόσμου, που κάνουν πολλά προϊοντικά. Έφαγα αυτό, ήπια εκείνο, πήγα εκεί, κοιμήθηκα εδώ. Λοιπόν, οπότε.
2: Τάκ, πολλά.
0: Τάκ. Τι ωραίο αυτό το.
3: Με το κωδικό, 50%.
0: Οπότε, παιδιά, μας λέτε αυτή τη λέξη και στέλνετε.
3: Στέλνετε τη λέξη υποτροφία, το όνομα τεπώνυμο.

0: σχολιασμό σας και την απάντησή σας.
1: Η Τόνη, τι είναι η Τόνη?
2: 10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, παιδιά, για να απαντήσετε σωστά.
1: Ο Μαργαρίτης, τι είναι ο Μαργαρίτης?
0: Θέλουμε να γράψετε και τη λέξη υποτροφία, γιατί χθες πολλές απαντήσεις δεν είχαν τη λέξη υποτροφία.
2: Υποτροφία την απάντηση από την ερώτηση που κάναμε. Για 10 λεπτά φύγαμε. Για τραγουδάρες, έλα Παρασκευή απόγευμα, παιδιά. Έρχεται

0: Υπέροχο move από Καμίλα Καμπέλιο και Adam Port. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω, παιδιά.
1: Έχουμε το προβληματάκι, παραμένει στον περιφερειακό σε διάφορα σημεία, κυρίως προς τα ανατολικά αλλά και άνοδο στα Αγίου Παύλου σφίγγει κάπως. Τώρα εκεί Βασιλίσσης Όλγας Κωνσταντίνου Καραμαλή που θα μπείτε Αδριανουπόλεως έχει τα θεματάκια, η Εγνατία επίσης αυξημένη κίνηση, η Καρατάσου Μικθοδωράκη, η Μοναστηρίου, αυτά.
2: Παιδιά, στην Ιαπωνία τώρα θα σας πάω, όπου αν μεθύσεις πολύ, έχεις έτσι επιθετική συμπεριφορά, είναι δύσκολο να μετακινηθείς με ασφάλεια, η αστυνομία τι σε κάνει εκεί πέρα?
0: Σε πάει σπίτι.
2: Όχι, σε τυλίγει σαν μπουρίτο και σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αυτό γιατί συμβαίνει? Για να περιορίζονται οι κινήσεις και να μπορεί να μεταφερθεί χωρίς συνεχή σωματική πάλι αποκλειστική χρήση χειροφέδων.
1: Ζουρλομανδία δηλαδή βάζουν.
2: Δεν είναι ζουρλομανδία, είναι σαν κουβερτούλα,
0: έτσι,
2: ρε παιδί.
0: Λίγο ζεστό, λίγο γλυκό, ναι. Και σου λέει θα χαλαρώσει, δεν θα κάνει και πολλές κινήσεις.
1: Ειδικό προς... να κατουρίσεις, τι θα κάνεις.
0: Κατουριέσαι πάνω σου.
1: Πάνω σου, σωστό.
0: Ούτως ή άλλως, άμα τα έχεις πιει, κατουράς πάνω σου.
1: Κατουρημένο είμαι, αδερφά.
2: Κατουράει μέσα στο μπουρίτο.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να σκεφτώ αν έρχονταν αυτά τα μπουρίτο στη Θεσσαλονίκη, τι μπορεί να γινόταν.
2: Καλά.
1: Θα ήταν όλοι απλωμένοι εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο.
1: Είναι από Tame Impala καινούργιο, είναι το Loser και μας αρέσει πάρα πολύ.

0: Turn the lights off και πάμε λίγο στο θέμα της ημέρας. Ναι. Το οποίο έχει να κάνει με την Δανάη Μπάρκα.
1: Άντε πάλι.
2: Σημαντικό το τώρα.
0: Αυτή τη φορά λοιπόν η μέλουσα μαμά θέλησε να μοιραστεί κάτι με τους διαδικτυακούς της φίλους. Στάθηκε σε μια καθημερινή συνήθεια που φαίνεται πως έχει αρχίσει να γίνεται πιο δύσκολη όσο προχωράει η εγκυμοσύνη και φυσικά έχει να κάνει με τον ύπνο. Η μέλουσα μαμά λοιπόν με αφορμή τη δυσκολία της να βρει πλέον μια άνετη στάση στο κρεβάτι και να απολαύσει έναν ξεκούραστο και χαλαρό ύπνο, η Δανάη Μπάρκα έκανε λοιπόν ένα χιουμοριστικό story στο Instagram περιγράφοντας με δικό της τρόπο, με το δικό της αυτό τρόπο, την νέα της πραγματικότητα. Και έγραψε: «Καλημέρα αγάπες μου, ποιος έχει αρχίσει να με βολεύει»
1: «Να μην βολεύεται στο κρεβατάκι του»
0: «Ποιος έχει αρχίσει να με βολεύεται σε καμία θέση» Και οι τρεις,
1: αυτός
0: Βασίλη. Εγώ. Ποιος έχει αρχίσει να μην κοιμάται καλά?
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Κοσμοκτώ. Δώσε ένταση.
1: Καζίνο online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες. Χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια. Με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
7: πες το.
6: Πες το.
7: Ζου Radio.
6: Ζου 90,8.

0: Ποιο! Λοιπόν, παιχνιδάρα, τελευταία και καλύτερη.
1: Είναι το γραμμάτο. Έχουμε μία δωρεπιταγή από την καντίνα Ντερλικατέσεν αξίας 20 ευρώ. Περιμένει να γίνει δικιά σας. Να, εδώ η Κατερίνα την κουνάει στη χεράκλα της. Έτσι, ορίστε η δωρεπιταγή. Έχετε 10 δευτερόλεπτα. Ένα γράμμα να μας πείτε τρεις λέξεις, τρία αντικείμενα που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. 2310-232-908 για να παίξετε μαζί μας το γραμμάτο.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Οπότε, call now. 2-3-10-2-32-9-08 στο γραμμάτο παιχνίδι. Ένα γράμμα, τρία αντικείμενα, τρεις λέξεις, 10 δευτερόλεπτα. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, το όνομά σας?
2: Χριστίνα.
0: Γεια σου Χριστίνα μου, από πού μας τηλεφωνείς? Χριστίνα.
2: Ναι, μας από το κέντρο.
0: Από κέντρο, πάρα πολύ ωραία. Πήρες και το γραμμάτο, έτσι.
2: Πριν εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα ξαναπέσω λίγο γιατί χάθηκε εσύ.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι. Λοιπόν, Χριστίνα μου, το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Ναι, το ξέρω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να παίξουμε το γραμμάτο.
3: Το γραμμάτο.
4: Αλφα.
2: Κάπα.
0: Τρεις λέξεις από κάπου, ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Δυνατά, Χριστίνα.
2: Παιδί, κουτάει, καρακιά.
0: Έλα λίγο, μπράβο. Μπράβο, Χριστινιό. Ένα υπέροχο γεύμα μόλις έγινε δικό σου από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Δεν είπε
1: ευχαριστώ.
0: Είπε, ναι.
1: Όρθι.
0: Λοιπόν, μένει στο ακουστικό. Για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου.
4: Μετά. Με χρονοκαθυστέρηση.
0: Να τελειώνω. Να φεύγω. Χριστίνα, μένει στο ακουστικό σου, παρακαλώ. Δεν πας πουθενά. Και εμείς πάμε σε.

0: Το Κύριακο. Αυτό ήτανε, πάει και αυτή η εβδομάδα, πάει και αυτή η μέρα. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα, πανέτοιμος, και φυσικά το βράδυ κλείνει και σήμερα το κορίτσι μας, η Έλενα Ηρώκα. Τώρα, Σαββατοκύριακο, έχουμε πολύ ωραία πράγματα, Βασίλη.
1: Σε Θεσσαλονίκη, στο Πθέρτη με τον Πέτρο Σοφιανίδη αύριο στις 12 και την Κυριακή στις 7 το απόγευμα σε επανάληψη. Φυσικά αύριο βράδυ δεν χάνουμε με τίποτα. Στις 9 το βράδυ έχουμε Bill Nackis Μεθαύριολαντ. Στις 10 Βασίλης Βαρσάμης Zoo on the Dance Floor. Στις 11 είναι ο Edge Greg με το Obsessions. Και στις 12 τα μεσάνυχτα Army Van Buren State of Trance.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Τι σκοπούς έχετε εσείς, παιδιά, τι θα κάνετε?
1: Κοίταξε, αύριο έχω γάμο. Από το μεσημέρι κιόλας, από τις 4 η ώρα.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό, τελειώσουν νωρίς.
1: Την Κυριακή το μεσημέρι, το απόγευμα έχω μάθημα. Την Κυριακή το πρωί θα πάω για ένα καφέ με τον Γιωργάκη, με την Πασχαλίνα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε να παίξουμε σε καμιά παιδική χαρά, κάτι θα κάνουμε.
0: Ωραία, θα έλεγε κανείς. Εσύ θα κάνεις.
2: Εγώ
0: νύχια μαλλιά.
2: Φουλ το τριήμερο. Έχω κανονίσει σήμερα να βγω, αύριο να βγω, το πρωί, το απόγευμα, το μεσημέρι.
0: Τι δύσκολα περνάς, παιδί μου.
1: Τόσους γαμπρούς, κάπου πρέπει να τους χωρέσει λίγο, να τους ταξινομήσει.
0: Τώρα τους κάνει και η Γεωργιάδου, λέει, τάκι, έχουν χαμός τα αιτήματα τέτοια. Λοιπόν, προφανώς και θα κλείσουμε με το μίξ το οποίο κάναμε χθες και εξεδρελαθήκατε. Χιλιάδες μηνύματα δεχτήκαμε.
1: Τι χιλιάδες?
0: Έπεσε το σύστημα. Έπεσε το σύστημα σε κάποια φάση. Μιλάμε για το μίξ από την Αναβίση που γίνεται χαμός αυτές τις ημέρες. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Bye.

0: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
6: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια τη Zenith.
7: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
8: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
9: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
10: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
11: Beat the Bomb!
10: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
11: Μετρητό!
10: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
12: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Beat the bomb!
14: Zoo!
15: Ηνωμένο Βασίλειο!
16: Νούμερο 3!
17: Νούμερο 2! 300 pound, it's like a classic.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Αυγιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Thank God it's Friday. Καλησπέρα σε όλους. Επιτέλους ήρθε η Παρασκευάρα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Αυγιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Από όλα σας έχω και για σήμερα. Σας φέρνω μουσικά νέα. Νέες μουσικές προτάσεις από την New Music Friday. Έχουμε hit list στις 8 η ώρα και track of the day. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Dati και Take Me There και έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις μόνο στον Zoo.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Check, 1, 2, ready?
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρποί Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
10: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, one, two. Ready? Ready!
10: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: εσύ.
1: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
7: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
10: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
11: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
10: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
11: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
12: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
12: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
12: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
11: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
12: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
13: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr.
6: Ξέρε music.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And it goes.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
3: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
4: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Johnson.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: day. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
2: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
1: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και έγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
1: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Check, one, two, ready?
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
7: In the mix with Tassos Pilarinos.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
0: Check, check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.
1: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
4: Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes.

Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
5: Ξέρε music αυτά.